σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστία ώρα το στεία σας να περνά. Με μουσικές εξαίσθησες, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια τα έργα.

μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε νιακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη.

για νομοθέτες. Όλο μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους θεραπέτες. Και όπως κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζανε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάουμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα,

Καλημέρα ή καλησπέρα. Είναι ακριβώς 12. Δεν είναι ούτε καν και ένα λεπτό. Και ο λόγος είναι ότι σκόπιμα ξεκινήσαμε με το μουσικό σήμα του σταθμού μας, το οποίο και αυτό είναι ένα μουσικό κομμάτι. Και όπως συμβαίνει με τα μουσικά κομμάτια τα τελευταία 50 τουλάχιστον χρόνια, κουβαλάει μια σφραγίδα. Για την ακρίβεια, κουβαλάει πολλές σφραγίδες αυτές των δημιουργών του, έτσι, των μουσικών που έχουν παίξει, αλλά κουβαλάνε και μια ακόμα σφραγίδα, ίσως όχι πάντα ευδιάκριτη για τον ανυποψίαστο ακροατή ή για τον μέσο ακροατή, αν θέλετε, εκείνη τη σφραγίδα του παραγωγού. Το σημερινό μας επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, θα έχει σαν θέμα του τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή με όμικρον γιώτα της μουσικής, την οποία ακούμε και σε αυτόν τον σταθμό, αλλά όχι μόνο και σε αυτόν τον σταθμό, έχουν επηρεάσει το μουσικό τοπίο και ουσιαστικά έχουν διαμορφώσει και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε ακόμα. Ακούστε αυτό.

Τα παλιά τα χρόνια λοιπόν, και μιλάω για την δεκαετία του 50, φυσικά τα μέσα ήταν ασύγκριτα λιγότερα με αυτά που έχουμε συνηθίσει στην εποχή μας. Οι ρόλοι που είχαν οι διάφοροι παράγοντες που συντελούσαν στην ηχογράφηση και γενικά στην παραγωγή της μουσικής ήταν τελείως διαφορετικοί από αυτούς που έχουμε συνηθίσει και σήμερα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπου οι ηχογραφήσεις ήταν δεδομένο ότι θα γίνονταν απλά βάζοντας τον μουσικό σε έναν χώρο που θα είχε μια ακουστική α, συνήθως ηχοαπορροφητική για να μην έχει αναπιθύμητες ανακλάσεις του ήχου κτλ. Και ο μουσικός έπαιζε, τα μικρόφωνα κατέγραφαν, τα πρωτόγωνα μαγνητόφωνα κατέγραφαν και αυτά σε μαγνητικό μέσο. Κάποια στιγμή έγινε αυτό που ακούσατε πριν από λίγο. Σε ένα στούντιο στο Memphis, Tennessee, που ηχογραφούσε ο Elvis Presley, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, ο Sam Phillips είχε μια ιδέα. Πώς θα ξεσηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ ακούγοντας στα πρωτόγωνα pick-up εκείνης της εποχής τον ήχο από την μπάντα του Elvis Presley, που ήταν μια μπάντα με πολύ απλά ενορχιστρωτικά μέσα, έτσι μπάσο, τύμπανα, κιθάρα και τη φωνή βεβαίως, πώς θα τους έκανε να ξεσηκωθούν και να αρχίσουν να χορεύουν. Αυτό που σκέφτηκε λοιπόν ήταν το εξής. Έβαλε την φωνή του τραγουδιστή να επαναλαμβάνεται με ένα πολύ σύντομο delay, με ένα πολύ σύντομο, μια πολύ σύντομη καθυστέρηση. Πόσο σύντομη? Κλάσμα του δευτερολέπτου. Γύρω στο 0,1-0,15 του δευτερολέπτου. Είναι ακουστό αυτό. Ακούγεται λίγο, αλλά είναι απόλυτα ακουστό. Αποτέλεσμα, η ενέργεια που εκτοξεύεται από μια φωνή η οποία φτύνει τα σύμφωνα, συγχωρήστε μου την έκφραση, που αυτός ο ήχος απλά πολύ σύντομα επαναλαμβάνεται και δημιουργεί μια αίσθηση εγρήγορσης, αν θέλετε, ένα ξεσήκωμα, ήταν όλα τα λεφτά. Από την εποχή εκείνη, τέλη της δεκαετίας του 50, όλοι οι μουσικοί ηχογραφούσαν με αυτό το κόλπο. Αυτό ήταν το μεγάλο έβριμα, το οποίο από μόνο του δημιούργησε μια σχολή παραγωγής. Οι ηχολήπτες, που η λέξη ηχολήπτης που συνηθίζουμε στα ελληνικά είναι μάλλον υποτιμητική, θα πρέπει να τους λέμε μηχανικούς ήχου, sound engineers λέγονται, χωρίς άλλο προσδιορισμό στα αγγλικά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν άρχισαν να έχουν και έναν λίγο πιο δημιουργικό ρόλο από το απλά να καταγράφουν τη μουσική. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε με τις πρώτες παραγωγές του Elvis Presley, με τον Gene Vincent που ακούσαμε στη συνέχεια. Και η κατάσταση άρχισε να παίρνει το δρόμο της, όπου τη σκυτάλη έλαβε στις αρχές δεκαετίας του 60 ο Phil Spector, ο οποίος δημιούργησε αυτό που θα ακούσετε τώρα, μάλλον δημιούργησε την αρχή ενός μεγάλου αποτελέσματος και μιας κληρονομιάς, της οποίας το πρώτο βήμα ήταν αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα. Be My Baby, των Ronettes.

Το Wall of Sound, με άλλα λόγια, του Phil Spector βεβαίως. Αυτό ήταν το σήμα κατά τεθέν. Αυτό ήταν το αναγνωρίσιμο στοιχείο μιας τεράστιας σειράς παραγωγών, όπου οι μουσικοί βεβαίως είχαν την αξία τους, αλλά το αποτύπωμα της παραγωγής του Phil Spector ήταν τόσο ισχυρό που όλοι τον Phil Spector μνημονεύανε ως αρχιτέκτονα του ήχου. Και κάτι παραπάνω. Ο Phil Spector ήταν εκείνος που ίσως πρώτος έκανε την εξής δήλωση. Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα όργανα και τη φωνή σαν τμήμα της μουσικής σύνθεσης, τον τρόπο που παίζουν τα όργανα σαν τμήμα της μουσικής σύνθεσης, όλα αυτά μπορούμε να τα βάλουμε να επακούσουν, να εξυπηρετήσουν ένα γενικότερο σκοπό που είναι η οργάνωσή τους. Αυτό που λέμε η παραγωγή. Η παραγωγή η ίδια γίνεται μέρος του τραγουδιού, γίνεται μέρος της σύνθεσης. Για πρώτη φορά αυτός. Εδώ ακούσαμε στο Be My Baby το ίσως το πιο χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν είναι το πιο χαρακτηριστικό, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Wall of Sound, και εγώ δεν ξέρω πόσα τύμπανα παίζουν ταυτόχρονα για να βγει αυτός ο ήχος εκείνη τουλάχιστον την εποχή, που δεν υπήρχαν οι τεχνικές ευκολίες του σήμερα και όλα τα ψηφιακά που γνωρίζουμε, οι πιο πολλοί από εμάς. Εκείνη την εποχή έπρεπε να έχεις πολλά όργανα να παίξουν ξανά και ξανά και ξανά. Ο Phil Spector τα οργάνωσε όλα αυτά με αξιοθαύμαστη ακρίβεια και με εξαιρετική, αν θέλετε, ικανότητα να φέρει τους μουσικούς του σε ένα σημείο πειθαρχίας. Ο Θρύλος λέει ότι έπρεπε να έχεις πολύ μεγάλη υπομονή με τον Phil Spector όταν έπαιζες ως μουσικός στα τραγούδια που έκανε εκείνος παραγωγή. Το ίδιο είπαν ίσως και πιο περισσότερο ακόμα για τους Beach Boys και τον Brian Wilson. Θα φτάσουμε και εκεί αργότερα. Αυτό λοιπόν ήταν που διαγράφει με την κληρονομιά του Phil Spector, με το Wall of Sound, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τείχος από όργανα τα οποία έχουν τους χώρους τους. Δεν ξέρω αν προσέξατε το χώρο που έχουν τα τύμπανα στην αρχή, οι καστανιέτες που μπαίνουν στη συνέχεια, η φωνή που είναι αριστοτεχνικά τοποθετημένη κάπου στο βάθος του ήχου, αλλά ακούγεται τόσο ευδιάκριτα που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι πιο δυνατά. Όλα αυτά ήταν το χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, της μουσικής εκείνης της εποχής που δημιούργησε ο Phil Spector. Ένα τεράστιο προχώρημα, θα λέγαμε, ένα leap στο τρόπο με τον οποίο ηχογραφούνταν η μουσική. Και βέβαια υπήρχε και ο αντίλογος, όπου στην άλλη άκρη της Υπήρου, έτσι, αυτό που ακούσαμε προηγουμένως ήταν από στούντιο του Los Angeles. Στην άλλη άκρη λοιπόν, στον Ατλαντικό, τα πράγματα τα βλέπανε λιγάκι πιο πιουριστικά, πιο απλά. Και η Velvet Underground, όταν παρήγαγαν το άλμπουμ τους, το ομώνυμο άλμπουμ τους, μετά τους πειραματισμούς που είχαν προηγηθεί, αποφάσισαν να είναι όσο γίνεται πιο απλή, πιο αθώοι, πιο άμεση. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Θα έλεγε κανείς σχεδόν όχι παραγωγή. Δεν είναι βέβαια ακριβώς αυτό, έτσι, αλλά είναι η minimum παρέμβαση της παραγωγής στον τρόπο απόδοσης των τραγουδιών από τους μουσικούς. Pale Blue Eyes.

0: σε παραγωγή του Lou Reed με τον Val Valentin, τον μηχανικό ήχο που ήταν στο στούντιο εκεί της Νέας Υόρκης, Pale Blue Eyes, νομίζω το αποκορύφωμα της αμεσότητας και της αθωότητας, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής αλλά σε επίπεδο στισήματος ολόκληρου του κομματιού, δεν ξέρω αν προσέξατε τους στίχους. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και απηχούσε και τη φιλοσοφία γενικά της μιας μερίδας μουσικών όπως ήταν η Velvet Underground στη Νέα Υόρκη τότε, και αυτό το πιστοποιούμε και στις κινήσεις που έκανε και ο Τζον Κέιλ αργότερα. Ο Τζον Κέιλ αργότερα έκανε μια παραγωγή του ενός άλμπουμ των Modern Lovers όπου ακούμε το Roadrunner. Ακούστε πόσο απλό και άμεσο είναι το αποτέλεσμα σε παραγωγή του Τζον Κέιλ.
1: One, two, three, four, five, six.

Roadrunner, Modern Lovers, η παραγωγή του John Cale, και ήταν, θα μπορούσαμε να το δούμε σαν ένα είδος αντίδρασης στις ευκολίες που άρχισαν ήδη να παρέχουν τα στούντιο από την δεκαετία, τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές 70. Αυτό ήταν μια παραγωγή του 1976. Κάτι ανάλογο ήθελε να κάνει και ο Johnny Cash όταν πήγε στα στούντιο του Memphis να συνεργαστεί με τον Sam Phillips, να εστιάσει στην αμεσότητα της φωνής του, στην κιθάρα, έτσι ώστε να βγει όλη η ευαισθησία του κομματιού «I Walk the Line». Βέβαια, ο Sam Phillips είναι ο ίδιος Sam Phillips που χρησιμοποίησε σε τόσο εξαιρετικό βαθμό και υπερθετικό, αν θέλετε, βαθμό το slapback, delay, που λέγαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής, με τη φωνή του Elvis Presley. Εδώ επίσης το χρησιμοποίησε, αν και πολύ πιο διακριτικά, υπηρετώντας κατά κάποιο τρόπο και το όραμα του Johnny Cash και γενικότερα και το ίδιο το τραγούδι. I Walk the Line, Johnny Cash.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
1: Αργό αργό fade out από τα γνωρίσματα εκείνης της εποχής. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζόνι Κας. Λίγο νωρίτερα είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται ήδη οι τάσεις στην παραγωγή της μουσικής, με πρώτους και καλύτερους, ως πρωτοπόρους εννοώ, βέβαια τους Beatles, οι οποίοι ήταν κάποια μουσική η οποία είχαν ένα όραμα. Ως οργανοπαίκτες δεν ήταν οι καλύτεροι του κόσμου, βελτιώθηκαν και διαμορφώθηκαν μέσα στο στούντιο, και έχει σημασία αυτό, γιατί μέσα στο στούντιο είχαν την τύχη να έχουν δίπλα τους τον George Martin, έναν από τους εμβληματικότερους, ίσως ο εμβληματικότερος μουσικός παραγωγός της rock μουσικής, ο οποίος προσπάθησε να δώσει ένα δικό του, μάλλον να αναδείξει τα τραγούδια των Beatles μέσα από ένα συλλογικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τη συνεργασία. Υπήρχε τεράστια όσμωση μεταξύ των ιδεών του George Martin, ο οποίος βέβαια πρέπει να πω ότι ήταν κλασικά σπουδαγμένος μουσικός ο ίδιος, και είχε βέβαια και γνώσεις τεχνικές στην, ως μηχανικός ήχου, και γενικότερα είχε μια πολύ ευρεία και γενική εποπτεία του τι συμβαίνει σε ένα στούντιο και πώς ηχογραφείται η μουσική. Το πιο, αν θέλετε, εικονοκλαστικό δείγμα του τι βγήκε από τα Abbey Road Studios εκείνη την εποχή ήταν στο Revolver. Το Revolver ήταν το πρώτο, αν θέλετε, πραγματικά διαφορετικό, με ή χωρίς εισαγωγικά, άλμπουμ που έβγαλαν οι Beatles και ίσως και γενικότερα η μουσική, αν και κάποιοι έχουν κάποιες αντιρρήσεις, γιατί στην άλλη Ήπειρο οι Beach Boys είχαν τη δικιά τους παραγωγή, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Θα ακούσουμε λοιπόν από το Revolver το And Your Bird Can Sing.

I'm Only Sleeping και αυτές οι κιθάρες που ακούσαμε, οι οποίες είναι αντιστραμμένες κιθάρες, δηλαδή παίζονται από το τέλος στην αρχή, όπως τις χτυπάει τις χορδές ο μουσικός, έχουν μια ώρα στο τέλος και αναποδογυρίζοντας, αντιστρέφοντας το παίξιμο, ακούγεται πρώτα η ουρά και μετά το ανέβασμα της κιθάρας. Ένα κόλπο, αν θέλετε, ένα τρίκ το οποίο δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ πριν. Ο κόσμος για πρώτη φορά άκουγε τέτοιου είδους αντιμετώπιση της μουσικής και βέβαια δεν ήρθε από το πουθενά, διότι εξυπηρετούσε απόλυτα το νόημα του κομματιού. I'm only sleeping, βεβαίως. Και τι να πει κανείς και για αυτό που θα ακούσουμε τώρα από το ίδιο άλμπουμ των Beatles, επιτρέψτε μου και ένα τρίτο, Tomorrow Never Knows.

Tomorrow Never Knows, λοιπόν, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι την εποχή εκείνη, στα στούντιο του κόσμου και στο Abbey Road, η τεχνολογία το πιο πολύ που μπορούσε να παράσχει ήταν τετρακάναλα μπομπινόφωνα, όπου βέβαια τα τέσσερα κανάλια για τέτοιου είδους παραγωγές δεν φτάνανε ούτε για ζήτο, θα λέγαμε. Γινόντουσαν αυτό που λέμε bouncing, δηλαδή γράφανε στα τέσσερα, μάλλον γράφανε στα δύο κανάλια και μετά τα δύο κανάλια τα μιξάρανε σε ένα τρίτο, ελευθερώνονταν τα πρώτα δύο και ξαναγράφανε κάτι και ούτω καθεξής γεμίζανε τα κανάλια με στρώσεις μουσικής, οι οποίες βέβαια για να ακουστούν καλά απαιτούσαν πολύ καλή τεχνική γνώση και μουσική γνώση, έτσι ώστε να μην προδίδεται το τελικό αποτέλεσμα, γιατί όσο προστίθενται στρώσεις μουσικής αρχίζει και θολώνει το όλο πράγμα. Στις παραγωγές των Beatles αυτό προσπάθησαν να το αποφύγουν και βέβαια ο George Martin ήταν αυθεντία σε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είχαν μόνο το τετρακάναλο από τα λίγα του κόσμου που υπήρχαν τότε. Είχαν και βοηθητικά απλά μαγνητόφωνα, στερεοφωνικά μαγνητόφωνα με μια μπομπίνα μικρού μήκους, όπου σε αυτήν την μπομπίνα έγραφαν κάποια περάσματα κιθάρας, κάποια strings, κάποια μάλλον βιολιά ή κάποια έγχορδα γενικότερα, ή περάσματα από μέλλοντρον, το οποίο ήταν ένα πολύ επαναστατικό όργανο, το οποίο το ίδιο χρησιμοποιούσε ταινίες σε λούπες για να μπορέσει να παράγει τους ήχους του. Όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν σαν βοηθητικά εργαλεία για να συντεθεί αυτός ο ήχος που μόλις ακούσαμε και ο οποίος ακούγεται προοδευτικός και πειραματικός ακόμα και σήμερα. Αυτό λοιπόν το album, το Tomorrow, από το οποίο βγήκε το Tomorrow Never Knows, το Revolver, έκανε το γύρο του κόσμου, έφτασε και στο Los Angeles, όπου ο Brian Wilson και οι Beach Boys, οι οποίοι ήταν πολύ ενεργοί με τους δικούς τους πειραματισμούς στα στούντιο του Los Angeles, πραγματικά έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Και το όραμα του Brian Wilson είναι να συνεχίσει αυτό που έκαναν οι Beatles και αν όχι και να το ξεπεράσει. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα, αυτό το μνημειώδες άλμπουμ των Beatles, των Beach Boys, το Pet Sounds, όπου θα ακούσουμε. Το Pet Sounds έχει κυκλοφορήσει αρκετές φορές, μια σε μια μονοφωνική έκδοση, αργότερα βγήκε σε μια στερεοφωνική έκδοση σαν ένα είδος remaster, θα λέγαμε, και πρόσφατα, πολύ ενδιαφέρον, βγήκαν τα Pet Sound Sessions, όπου υπάρχουν περάσματα από τα takes που έγιναν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, όπου πολλά από αυτά δεν έχουν μείνει, απλώς για να πάρει μια ιδέα ο ακροατής από τι στάδια πέρασαν τα τραγούδια μέχρι να φτάσουν στην τελική τους μορφή στο τελικό άλμπουμ του Pet Sounds. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το εμβληματικό κομμάτι, God Only Knows, αλλά σε μια εκδοχή όπου υπάρχει ένας όλος σαξοφόνο. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια εκδοχή. Είναι από το Pet Sound Sessions, σε παραγωγή βεβαίως του Brian Wilson.

Έλεγα λοιπόν προηγουμένως που είχε μείνει κλειστό το μικρόφωνο, συγγνώμη γι' αυτό. Συμβαίνουν όταν είναι κανείς μόνος στο στούντιο και προσπαθεί να συγκεντρωθεί σε αυτό που θα πει. Τι να κάνουμε. Έλεγα ότι από το God Only Knows, μάλλον με αφορμή το God Only Knows, οι Beach Boys με διαχειρός του Brian Wilson πέτυχαν να έχουν να ενσωματώσουν το στούντιο στην δημιουργία της μουσικής. Το στούντιο σαν, σαν μουσικό όργανο, σαν μάλλον τρόπος σύνθεσης της μουσικής. Κάτι παρόμοιο που είχαν κάνει και οι Beatles με διαχειρός George Martin, όπου το στούντιο ήταν και αυτό μέρος της μπάντας, είχε και αυτό τη δική του συμμετοχή, ανέπνε, είχε και αυτό τη δική του βούληση, αν θέλετε, στα διάφορα πράγματα που ακούγονταν και καταγράφονταν εκείνη την εποχή. Αυτό που ακούσαμε τώρα μόλις, που τελείωσε, ήταν κάποια από τα outtakes του Good Vibrations, όπου ακούστηκε και η φωνή του Brian Wilson να διακόπτει την ηχογράφηση, να δίνει κάποιες οδηγίες, να ξαναγίνεται εξ αρχής κτλ. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη άνεση χρόνου, έτσι, άλλες οι συνιστώσεις, άλλα τα δεδομένα στην δυτική ακτή της Αμερικής. Βέβαια, αξιοποιήθηκαν στο έπακρο και με τον καλύτερο τρόπο. Δημιουργήθηκαν θρύλοι από αυτού του τύπου, την άνεση που είχαν κάποιοι εμπνευσμένοι μουσικοί όπως ο Brian Wilson. Και το αποτέλεσμα του Pet Sounds έκανε και αυτό το γύρο του, το γύρο της γης, και έφτασε και αυτό στη Βρετανία, στα Abbey Road, όπου ήταν η σειρά των Beatles μετά να μείνουν με το στόμα ανοιχτό και να πούν αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε. Μπορούμε και εμείς να πατήσουμε πάνω του για να πάμε την κατάσταση ακόμα παραπέρα. Και αυτό που ακολούθησε, κυρίες και κύριοι, ήταν το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band και θα ακούσουμε το A Day in the Life.

Αυτά λοιπόν διαδραματίζονταν στο Abbey Road και έδωσαν το στίγμα τους σε ένα νέο κεφάλαιο της μουσικής, το οποίο πλέον έκανε τη μουσική να ακούγεται πολύ διαφορετικά στο στούντιο από ό,τι σε οποιαδήποτε ζωντανή εκτέλεση. Με άλλα λόγια, ο παραγωγός σε συνεργασία με τον μηχανικό ήχου ήταν κάτι σαν οι σκηνοθέτες, όπου βάζανε τα διάφορα puzzle, τα διάφορα κομμάτια του ήχου στη σωστή τους θέση, με αποτέλεσμα να έχει το ζητούμενο ψυχοακουστικό αποτέλεσμα για τον ακροατή. Ήταν κάτι το οποίο ήταν υπολογισμένο. Άρχισε να διδάσκεται πλέον και στις σχολές αυτός ο τρόπος προσέγγισης της μουσικής. Και βεβαίως υπήρχαν και πάρα πολλές διαφορετικές σχολές. Ήδη μέχρι τώρα ακούσαμε παραδείγματα από διαφορετικές σχολές, μέχρι και αυτές οι οποίες πρακτικά το αρνούνταν. Κάτι τέτοιο ήθελαν να κάνουν και οι Beatles με το τελευταίο τους, με το κύκνιο άσμα τους, το Let It Be, το οποίο κυκλοφόρησε λίγο μετά την διάλυσή τους, όπου ήθελαν να μπουν μέσα σε μια απλή μπάντα, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς βοηθητικά εργαλεία από το στούντιο, όπως αυτά που ακούσαμε στο Day in the Life, τα οποία δεν νομίζω να τα αποκήρυξαν ποτέ, αλλά ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, πιο απλό και άμεσο. Αυτό εν μέρη έγινε, διότι μετά τη διάλυσή τους κάπου το νήμα χάθηκε και παρέλαβε τις ταινίες τους ο Phil Spector, ο οποίος Phil Spector είναι ένας άνθρωπος πολύ μεγαλεπίβολος, με μεγαλεπίβολες ιδέες, ήταν ήδη το τεράστιο όνομα, είχε την έγκλη του ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του κόσμου και βέβαια θα έπαιρνε να επεξεργαστεί και να κάνει το post-production, όπως λέμε, του άλμπουμ της μεγαλύτερης μπάντας του κόσμου, έστω και αν ήδη είχε διαλυθεί. Και αυτό που βγήκε ήταν λίγο διαφορετικό από αυτό που είχαν οι Beatles στην αρχή τους. Τουλάχιστον αυτή είναι μια από τις ερμηνείες που ακούγεται. Φυσικά είναι διάφορα ζητήματα τα οποία δεν έχουν αποσαφενιστεί τελείως. Θα ακούσουμε εδώ ένα από τα λιγότερο γνωστά, πιο obscure θα λέγαμε, κομμάτια, σύνθεση του George Harrison, το I'm in Mine. Και κοιτάξτε πώς ο Phil Spector έβαλε τα διάφορα στοιχεία του, κυρίως συμφωνικά, μέσα για να δώσει στο κομμάτι μια άλλη διάσταση και μια άλλη έγκλη.

Ο John Lennon κυριολεκτικά ορκιζόταν στο όνομα του Phil Spector. Ήταν πολύ υπέρ του να γίνει αυτή η προσέγγιση, έτσι όπως κυκλοφόρησε τελικά το Let It Be. Ο Paul McCartney όμως ήταν αντίθετος. Υπήρχαν αυτού του τύπου οι διαφωνίες, μουσικές διαφωνίες και άλλες βέβαια, όπου κάποια στιγμή αργότερα ο Paul McCartney πήρε τις τα ηχογραφημένα μέρη, απογύμνωσε τελείως όλα τα πρόσθετα που έβαλε, που είχε βάλει ο Phil Spector, και κυκλοφόρησε μια άλλη εκδοχή του Let It Be, αυτό που ονομάστηκε μετά Let It Be Naked, γυμνό δηλαδή, απογυμνωμένο από όλα τα επιπλέον καλούδια που εξοραϊστικά τα οποία έβαλε, θεωρούσε ο Paul McCartney, τα οποία έβαλε ο Phil Spector, και κατά την άποψή του αλλίωναν την αρχική πρόθεση και τον πυρήνα των κομματιών έτσι όπως τον είχαν στον νου τους οι Beatles. Ακούσουμε λοιπόν την εκδοχή αυτή του I'm in Mine.

Αυτό λοιπόν ήταν το I'm in Mine από το Naked Version του Let It Be. Θα περάσουμε τώρα σε κάτι περίπου σύγχρονο. Ο Jimi Hendrix είχε και αυτός τις απόψεις του αρκετά μεγάλες επίβολες για τη μουσική. Έχουμε διαβάσει διάφορα που είχε πει, που είχε στο, σαν όραμά του να κάνει, αλλά φυσικά και δυστυχώς δεν πρόλαβε. Κάποια από αυτά αποτυπώθηκαν στο Electric Ladyland και συγκεκριμένα στο All Along the Watchtower, που πρέπει να πω ότι έγινε από τον Hendrix κυρίως γνωστό και όχι από τον ίδιο τον Bob Dylan, που είναι που υπογράφει ουσιαστικά το κομμάτι. Και ο Hendrix εδώ με τους μηχανικούς ήχου του στούντιο που ηχογραφούσε κατόρθωσε να δώσει μια διάσταση στον ήχο που να είχε και ένα χαρακτήρα του ότι η παραγωγή έρχεται και συνυπογράφει την ίδια τη σύνθεση. Με τον τρόπο που ακούγονται οι κιθάρες, με τον τρόπο που ακούγονται και οι ακουστικές κιθάρες που παίζουν πολύ κοφτά και σχεδόν ακούγονται σαν κρουστά, τα τύμπανα με το βάθος που έχουν, All Along the Watchtower.

στην Βρετανία άρχισε να διαμορφώνεται μια τάση που ήθελε τη μουσική να, να δίνει ένα πολύ ζωτικό χώρο στην φωνή και έπρεπε η φωνή να τον αποκτήσει αυτό το χώρο μέσα από την αρχιτεκτονική του όλου ήχου. Ο Τόνι Βισκόντι ήταν ένας από αυτούς τους αρχιτέκτονες του ήχου, με παραγωγές πολύ γνωστές, κυρίως με τον David Bowie βεβαίως, και διάφορους άλλους όπως T-Rex και τα λοιπά. Θα ακούσουμε εδώ το Cosmic Dancer των T-Rex και στη συνέχεια το Life on Mars του David Bowie σε παραγωγή Τόνι Βισκόντι.

Βεβαίως στα Abbey Road Studio με τον George Martin και πιο πριν ο Phil Spector είχαν λιάνει το έδαφος για την χρήση των βιολιών, επίσης για την χρήση της αντιστροφής της κιθάρας, όπως αυτό που ακούσαμε εδώ, που ακούσαμε βεβαίως και πριν από τις ηχογραφίες των Beatles. Όλα αυτά είχαν δοκιμαστεί στο παρελθόν, αλλά εδώ η σύνθεσή τους κυριολεκτικά κάνει το τραγούδι να λάμπει. Είναι μια σοφή τοποθέτηση των συστατικών του ήχου στις κατάλληλες δόσεις, έτσι ώστε, όπως είπα, να κάνει το τραγούδι να είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Θα ακούσουμε και το Life on Mars του David Bowie σε παρόμοια αισθητική και κατευθύνσεις, μάλλον σε επίπεδο παραγωγής, όπως και το προηγούμενο.

Το ερώτημα είναι, θα είχαν τα κομμάτια αυτά την ακτινοβολία που τελικά απέκτησαν αν δεν ήταν ο παραγωγός. Αν, για παράδειγμα, το Life on Mars δεν είχε σαν παραγωγό τον Τόνι Βισκόντι. Ή αν οι Beatles δεν είχαν την τύχη να συνεργάζονται με τον George Martin. Βεβαίως, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι θα συνέβαινε. Ενδεχομένως να υπήρχε κάτι άλλο εναλλακτικό που δεν το έχουμε φανταστεί ποτέ μας. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η συνεισφορά τους στο τελικό αποτέλεσμα είναι δεδομένη. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε. Έτσι, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε, σίγουρα βοήθησε στο να είναι, να έχει την ακτινοβολία το Life on Mars που απέκτησε, ή τα τραγούδια των Beatles με την παραγωγή, την εμπνευσμένη παραγωγή του George Martin, που παρεμπιπτόντως από πολλούς αποκλήθηκε μάλλον, συγγνώμη, ως ο πέμπτος Beatle. Τώρα, στην δεκαετία του 80, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο, αν θέλετε, οργανωμένα από πλευράς τεχνολογίας. Έγινε ένα τεράστιο boom με τις τεχνικές ευκολίες, ακόμα και πριν την έλευση της ψηφιακής εποχής, όπου ανέλαβαν τα ηνία παραγωγή όπως ήταν ο Brian Eno, ο Daniel Lanois, ο Flood, και οι τρεις αυτοί συνεργάστηκαν για να παραχθεί το άλμπουμ των U2, το Achtung Baby, ένα από τα ύστερα άλμπουμ των U2. U2 προηγουμένως είχαν συνεργαστεί ήδη με τον Brian Eno. Δεν θα ακούσουμε κάτι. Θα ακούσουμε κατευθείαν την συνεργασία που είχαν με την τριάδα αυτή των παραγωγών. Ο Brian Eno, είναι δύσκολο να πούμε τι ρόλο είχε συγκεκριμένο στην παραγωγή. Πιθανότατα είχε μια εποπτεία. Ο Flood ήταν πολύ στα τεχνικά, ήταν πραγματικά καπάτσος στα τεχνικά, όπως και ο Daniel Lanois, αλλά πιο πολύ ο Daniel Lanois ήταν στο να χτίζει διάφορες ατμόσφαιρες. Ο Brian Eno ήταν πραγματικά πολύ καλός στα ρυθμικά στοιχεία. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνδυάστηκαν για να παραχθεί το Achtung Baby των U2. Εδώ θα ακούσουμε το Acrobat.

Αυτή ήταν λοιπόν η συνεργασία τριών τιτάνων της παραγωγής, Brian Eno με Daniel Lanois και Flood. Συγκλίνανε τις δυνάμεις τους επάνω στο άλμπουμ των U2, το Achtung Baby, αυτό ήταν το Acrobat. Ο Daniel Lanois ήταν ένας πραγματικά μάστορας στην αρχιτεκτονική του ήχου και συγκεκριμένα στο χτίσιμο ατμόσφαιρας από τα διάφορα μουσικά όργανα, και αυτό το χτίσιμο της ατμόσφαιρας αποτέλεσε και το σήμα κατά τεθέν του. Είναι πραγματικά ευδιάκριτο να λες, ήταν και είναι σχεδόν με μεγάλη βεβαιότητα ακούγοντας ένα ήχο να πεις αυτό είναι Daniel Lanois. Κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε και για το Mercy Street του Peter Gabriel από το album Show του Peter Gabriel, όπου η παραγωγή υπογράφεται από τον Daniel Lanois και συμπαραγωγή από τον Peter Gabriel.

Το στούντιο είναι ένας χώρος που επιτρέπει στις ηχητικές πηγές να αντιχούν, η αντίχησή τους να δημιουργεί τη δικιά τους συνεισφορά στον ήχο και τελικά να ενσωματώνεται στο ίδιο το κομμάτι, το τραγούδι, τη μουσική σύνθεση. Αυτή είναι η φιλοσοφία πολλών παραγωγών όπου έπαιξαν πάρα πολύ με τις ατμόσφαιρες. Πριν από τον Daniel Lanois είχε αρχίσει να χτίζει τη συνεισφορά, θα λέγαμε, της ατμόσφαιρας στην μουσική στο Manchester, ο Martin Hannett, βέβαια με τους Joy Division και με άλλες παραγωγές που έκανε ο ίδιος. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει εκείνη την καταπληκτική ταινία 24 Hour Party People, όπου εμφανίζονται, είναι δραματουργική ταινία και παίζουν διάφορους ρόλους γνωστοί ηθοποιοί, εκπροσωπώντας γνωστές προσωπικότητες, και μια από αυτές είναι και ο ίδιος ο Martin Hannett, όπου αντιμετωπίζεται κάτι σαν ο genius της όλης αυτής της μουσικής σκηνής, και για να το λένε βέβαια κάτι θα ξέρουν. Θα ακούσουμε λοιπόν εδώ το Atmosphere των Joy Division.

στις παραγωγές του Μάρτιν Χάνετ. Το στούντιο γίνεται απλά ένας χώρος στον οποίο αντιχούν οι πηγές του ήχου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή ο Μάρτιν Χάνετ είχε πρόσβαση στα πρωτοεμφανιζόμενα τότε ψηφιακά εφέ, διάφορα reverb και delay, μπορούσε και έκτιζε τον διαφορετικό χώρο για το κάθε όργανο, η φωνή το δικό της, οι κιθάρες το δικά τους, τα τύμπανα το δικό τους χώρο, ακόμα και τον μπάσο, γιατί είχε και πολλαπλά takes επίσης στον χώρο του. Και ο θεατής ανακάλυπτε ότι βρισκόταν σε έναν πολυχώρο, θα λέγαμε, περικυκλωμένος από πολλαπλά συναισθήματα τα οποία έρχονται και συγκλίνουν επάνω του, και το άλλο αποτέλεσμα είχε αυτή την ατμοσφαιρικότητα που βέβαια και πολύ εύγλωτα το λέει το κομμάτι με τον τίτλο του Atmosphere. Ο Μάρτιν Χάνετ έκανε μια σχολή ολόκληρη από αυτό, ακολούθησαν αρκετοί ακόμα, και βεβαίως όπως όλα τα πράγματα έχουν και αρκετές αντιδράσεις και αρκετές αντίθετες γνώμες. Ο Steve Albini είχε τελείως διαφορετική άποψη, δεν ήθελε τίποτα από όλα αυτά. Τα είχε ακούσει με προσοχή, όπως και όλοι μας, ως ακροατές αλλά και ως μουσικοί κάποιοι, και ή τα δεχόμαστε ή γνωρίζοντας από μέσα τι που μας οδηγούν, μπορούμε και να τα απορρίψουμε. Ο Steve Albini έκανε το δεύτερο. Με την παραγωγή που έκανε στους Nirvana το Inutero, ακριβώς έδειξε τι μπορεί να πετύχει κανείς όταν τελικώς απογυμνωθεί από τα πολλά εφέ και δώσει την έμφαση απευθείας στην μπάντα, αυτό που λέμε face to face. Η μπάντα παίζει μόνη της σε ένα χώρο όπου η παραγωγή έχει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση. Ακούμε λοιπόν το Heart-Shaped Box από το Inutero των Nirvana.

Ο Steve Albini, βετεράνος μουσικός και ο ίδιος, παλιότερα στους Black Flag, αργότερα στη δικιά του μπάντα του Shellac, hardcore, στον ίδιο χώρο του hardcore. Κάπως έτσι ακούγεται και το Inutero, τον Nirvana. Πολλούς τους ξένησε, μπορώ να πω, αν θυμάμαι και καλά και εγώ ο ίδιος, και εμένα σε ένα βαθμό, αλλά τελικά θαυμάζει κανείς την... την ευκολία με την οποία η παραγωγή μπορεί να συνδυάζει τα μελωδικά μέρη με τα ξεσπάσματα, και αυτό ήταν από τα σήματα κατά τεθέντα συγκροτημάτων όπως αυτά, αλλά και της ίδιας της παραγωγής, όπου ενσωματώθηκε ουσιαστικά και αυτή στην άποψη των συγκροτημάτων. Ο Albini έκανε παραγωγή και στο εμβληματικό αυτό άλμπουμ των Pixies, στο δεύτερο άλμπουμ των Pixies, το Surfer Rosa, όπου και αυτό έκτισε έναν ήχο που πάνω σε αυτόν οι Pixies με τη σειρά τους έκτισαν και την φήμη τους. Θα ακούσουμε εδώ το Vamos.

άμα οι μπάντες ακούγονται τόσο μεγάλες, με ή χωρίς εισαγωγικά, τι χρειάζεσαι τα διάφορα εφέ. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Steve Albini, ο οποίος πρέπει να πω ότι έβαζε τα συγκροτήματα να κάνουν εξαντλητικές πρόβες για να πετύχουν τον ήχο που είχαν και εκείνα στο μυαλό τους, αλλά και αυτός στο όραμά του. Αυτό ήταν λοιπόν το Vamos, όπου πρέπει να σας πω, όταν το είχα πρωτακούσει τότε που βγήκε, το 1988, είχα και εγώ κρεμάσει το σαγόνι για πολλές μέρες. Δεν υπήρχε τέτοιος ήχος μέχρι τότε. Το Vamos, βέβαια, που είχε προηγηθεί από το άλμπουμ των Nirvana που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά κατά την άποψή μου ακούγεται πολύ πιο, αν θέλετε, σαν άποψη, πολύ πιο ακραίο και προχωρημένο από αυτό που πέτυχε ο Steve Albini με τους Nirvana αργότερα. Υπήρχε και η άποψη του να έχεις μια κατασκευασμένη απλότητα, δηλαδή να μπεις σε ένα στούντιο και να χρησιμοποιήσεις όλα τα ψηφιακά καλούδια που σου παρέχει, αλλά για να μπορέσεις να πετύχεις με ένα τεχνητό, αν θέλεις, τρόπο την απλότητα. Σαν αυτό που έκαναν οι Strokes, το Is This It?

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ακούσαμε μέσα από τα αυτιά και τους ήχους των παραγωγών τραγούδια που λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι. Τα πιο πολλά τα αγαπάμε πάρα πολύ. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να αφήσω μια αίσθηση από την πιο, αν θέλετε, εικονοκλαστική αντιμετώπιση της παραγωγής, αυτή που έκαναν οι White Stripes, ηχογραφώντας το Seven Nation Army. Θα ακούσουμε εδώ το Black Jack Davy, μια διασκευή ενός γνωστού folk τραγουδιού, με το δικό τους βεβαίως τρόπο, όπου σε ένα στούντιο χωρίς κανέναν απολύτως αυτοματισμό, όλα χειροκίνητα, όλα χειροποίητα, επιχειρούν να δώσουν μια αίσθηση αυθεντικότητας, όπως τα παλιά χρόνια θα λέγαμε. Είναι λοιπόν το Black Jack Davy και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και αυτή την φορά. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη.

σου λίγες.

Wait, wait, wait, wait, wait.

sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

when tired.

0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς.
1: Είναι Τρίτη και είναι 8.
0: Είναι Τρίτη και είναι 8. Είναι η τελευταία μέρα, η τελευταία Τρίτη, η τελευταία μέρα του Ιουνίου.
1: Έτσι όπως το ξεκίνησε, τι πάει να πει τώρα.
0: Όχι, δεν πάω να πω τίποτα.
1: Έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Μην τρομάζεις, αγάπη μου. Μην τρομάζεις. Έχουμε πει, άμα δεν στάξει το βρακί μας, εμείς από εδώ δεν φεύγουμε.
1: Έτσι είναι, ισχύει.
0: Και ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί. Να πω πόσο ευχαριστώ τον Ιούνιο για τη συμπεριφορά του.
1: Καλά, καλά μας έχει πάει.
0: Να πω ότι μακάρι όλοι οι Ιούνιδες,
1: να παραδειγματιστούν
0: οι μελλοντικοί
1: από αυτό τον Ιούνιο.
0: Έτσι, που θα ζήσουμε να είναι τόσο ευχάριστοι όσο αυτός. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν μιλάμε για Ευρώπη.
1: Γιατί καλά έξω γίνεται, ναι, χαμός με τον καύσωνα.
0: Τι έγινε, Ευρώπη, αλλάξανε τα κόζια. τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα πάμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες.
1: Να λύσει την Glamour Shows.
0: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer.
1: Και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε και την... τη γνωστή άγνωστη παρέα στο στούντιο.
0: Έτσι, που δεν βγαίνει να τα πει.
1: Δυστυχώς δεν βγαίνουν. Άμα τους προσκαλούμε από τώρα, όποτε θέλουν,
0: ναι,
1: να έρθουν να σχολιάσουν οτιδήποτε.
0: Τα
1: να...
0: μικρόφωνα είναι ανοιχτά.
1: Είναι ανοιχτά.
0: Είναι ανοιχτά. Είσαι λίγο βραχνιασμένος.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι είμαστε αυτές τις μέρες.
1: Εσύ συνήλθες πάντως. Εσύ βραχνιασμένοι το Κυριακή που σε είδα.
0: Εγώ ήμουν μετά τους Pet Shop Boys πολύ χάλια. Αλλά γενικά νομίζω ότι τώρα είναι αυτό το μετέχμιο που ξέρεις. Υδρώνουμε και μας φυσάει και αυτό, μας φύσαγε και αυτό το αεράκι που έπαιζε μέχρι και χθες.
1: Ναι.
0: Και κάπου έτσι την πατάμε όλοι.
1: Δεν ξέρω, και με τους ανεμιστήρες και τα εργοδίζουν
0: ναι,
1: και αυτά,
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: είμαι λίγο,
0: ναι,
1: είμαι
0: ναι,
1: κάπως.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Από αύριο ξεκινάει ο πιο δύσκολος αθηναϊκός μήνας.
1: Mm-hmm.
0: Παρ' όλα αυτά έχει και τα ωραία του.
1: Θα τον περάσουμε μαζί, όπως είπες και πιο πριν.
0: Έτσι, ακριβώς. Έχει και τις συναυλίες του. Θα είμαστε απασχολημένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουμε να πούμε διαφορά. Πολύ καλά.
1: Τι ωραία μας ξεκίνησε σήμερα.
0: Σ' άρεσε τώρα αυτό το κορίτσι.
1: Ναι, γιατί περίμενα κάτι πιο υποτονικό. Είδα όνομα τώρα. Περίμενα singer-songwriter. Καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm.
1: Σε είδα και σε ένα λίγο έτσι τα down σου.
0: Ναι, όχι. όχι.
1: Όχι, δεν μασάμε.
0: Δεν είναι έτσι. Η Mallory Hawk είναι από την Φιλαδέλφια, μεγαλωμένη παρόλα αυτά στην Βόρεια Καρολίνα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η κόρη δύο φανατικών της μουσικής, γιατί κάποιοι τα καταφέρνουν με τα παιδιά τους να το μεταδώσουν
1: ποιοι
0: αυτό.
1: Είναι, ποιοι είναι οι γονείς.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, δεν είναι
0: δεν λέει
1: γνωστοί.
0: Εδώ, δεν λέει εδώ. Και να σου πω ότι αυτό το κορίτσι έχει συμμετάσχει σε live, ας πούμε, μπάντες, στις live εμφανίσεις διάφορων συγκροτημάτων. Θα σου πω τις... τους Μάολ, mm-hmm, αν τους θυμάμαι,
1: mail
0: που ναι, διαβάζετε, ναι. Έχει υπάρξει μέλος της live μπάντας των mail. Trace Mountains διαβάζω εδώ, Customer.
1: Η mail μεταξύ δεν είναι, τι είναι, από πού είναι, από την Ουαλία.
0: Ναι, μπράβο, εκεί στα γύρω-γύρω. Τώρα που τη βρήκανε δεν ξέρω. Αυτή λοιπόν ήταν η Mallory Hawk. Ο δίσκος της θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου και θα τιτλοφορείται Chinook.
1: Chinook. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι είναι το Chinook. Να ψάξω να βρω.
0: Μήπως είναι το Chinook που θα το θυμηθείς, φαντάζομαι, τώρα μέσα στον Ιούλιο σίγουρα τι είναι.
1: Ποιο Chinook?
0: Το Chinook. Δεν θυμάσαι τι είναι το Chinook.
1: Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα το θυμηθείς με τον δύσκολο τρόπο, γιατί τα Chinook είναι αυτά τα διπλά ελικόπτερα που ρίχνουν νερό στις κατασβέσεις
1: μπράβο
0: των πυρκαγιών.
1: Μπράβο. Καλά τα λες.
0: Είναι αυτό.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Είναι αυτό. Ναι, αχρίαστο να είναι, αλλά αν ξέρω λίγο τη χώρα που ζούμε, πολύ φοβάμαι ότι η ευχή μου δεν θα πιάσει.
1: Ναι, μακάρι να μην τα δούμε.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, αυτά.
1: Πολύ ωραία η Mallory Hawk.
0: Αυτή ήταν η
1: 31
0: αρχή
1: Ιουλίου,
0: μας.
1: Το δισκάκι, το περιμένουμε.
0: Ναι, τώρα, για τη συνέχεια.
1: Αχ, αυτό λοιπόν, αυτό το άκουσα.
0: Ναι.
1: Και λέω, αυτό είναι
0: ηλέκτρα, είναι
1: full.
0: Ηλέκτρα.
1: Γιατί είναι ό,τι να είναι κάνει ο καθένας, είναι λίγο αλλοπρόσαλο.
0: Όπως μ' αρέσουν δηλαδή, Core Deluxe λέγονται αυτά τα παιδιά, επίσης από τη Βόρεια Καρολίνα και αυτονώνει σκούφια κρατάει, Year of the Horse, θα λέγεται ο δίσκος που μας έρχεται στις 18.
1: Α, έχουμε μέλλον γι' αυτό.
0: Του Σεπτέμβρη, ένα πρώτο single είναι το The Cringe.

0: Μπράβο στα παιδιά. Πολύ καλά τα είπαν.
1: Λοιπόν, αχ, ακούω και το γλάρο μας απ' έξω.
0: Α, ήρθε και ο γλάρος μας.
1: Ναι, έρχεται και κρόζι. Γιατί έχουμε και στη Σταδίου γλάρο, να ξέρετε.
0: Στο chat του Strummer τι γίνεται.
1: Στο chat του Strummer έχουν να χαιρετήσεις προς το παρόν τον Χρύσανθο και την Αρετή.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Ελάτε και οι υπόλοιποι να σας πούμε και εσάς ένα γεια.
0: Τώρα το πλάνο για σήμερα τι είναι, καινούργια σύγκλιση, έχουμε και κυκλοφορίες. Πρόλαβες της Παρασκευής κάτι.
1: Α, και ο Γιώργος μας ήρθε. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο, εσύ ξεκίνα να γράφεις τώρα ανταπόκριση για Nick Cave, έτσι.
0: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Ξεκίνα, εσύ γράφε.
0: Ναι,
1: και θα τα πούμε σε
0: συναυλίες και αυτή
1: θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, έχω.
0: Έχεις διάφορα τώρα εδώ πέρα.
1: Έχω καναδιό, νομίζω, δηλαδή... Η Sans Freud και η Space Moth, νομίζω, ήταν της Παρασκευής. Θα τα πούμε.
0: Ωραία, ωραία. Πιο
1: όλα.
0: Μετά.
1: Τα υπόλοιπα, όχι, νομίζω, είναι πιο συγκλάκια.
0: Ωραία.
1: Αυτά που θα πάμε εκεί προς το τέλος. Σας πήρα τώρα λίγο
0: από τα... Άκουσες μουσική πάντως αυτή τη εβδομάδα. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Άκουσα. Κάθε εβδομάδα ακούω.
0: Εντάξει, είναι κάποιες εβδομάδες που μπορεί να τρέχεις να κάνεις, να έχεις πάει κάπου, να έχεις μείνει λίγο πίσω.
1: Και τότε ακούω, απλά δεν δίνω πολύ προσοχή τότε. Αλλά η μουσική παίζει πάντα.
0: Ωραία.
1: Σας πήρα λίγο, έλεγα ότι σας πήρα λίγο από τα μούτρα για αρχή. Δεν έχουμε πολλά τέτοια ακόμα. Θα το καλοκαιριάσουμε και λίγο σε λιγάκι. Για τη συνέχεια θα πάμε σε κάτι το οποίο το είχα για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μόλι αυτή τη φλιαρία που με είχε πιάσει δεν πρόκαμα.
0: Α, ήταν αυτά που αφήσαμε απ' έξω, ναι, ήταν στο τέλος της playlist.
1: Ναι. Θα παραμείνω λοιπόν στη Βόρεια Καρολίνα.
0: Και καλά θα κάνεις.
1: Γιατί μάλλον είναι the place to be για τον τελικά set αυτή την εβδομάδα. Wailing Storms λέγονται οι επόμενοι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε κι εγώ είχα ιδέα. Είναι ένα αρκετά heavy πράγμα. Να σου πω ότι τα άρθρα που διαβάζω εδώ πέρα συγκλίνουν και τα δύο, κάνουν διάφορα, ας πούμε, name dropping. Δηλαδή διαβάζω εδώ αν η Bauhaus, η Killing Joke και η Black Sabbath είχαν κάνει ένα παιδί, θα ήταν η Wailing Storm, Storms. Εδώ διαβάζω ότι για τους Howling Wolf, του Distraction Unit, ξανά τους Bauhaus, δηλαδή και τους
0: Zizazliza.
1: Η Bauhaus είναι η σταθερά.
0: Είναι
1: αλλά...
0: έτσι σκοτεινή.
1: Είναι.
0: Α,
1: η Distraction Unit, όπως καταλαβαίνεις, μίλησαν στην καρδούλα μου.
0: Τι κάνουν αυτά τα παιδιά?
1: Αυτά τα παιδιά δεν θα ξανακάνουν κάτι, φαντάζομαι. Κάνανε αυτά που κάνανε. Μας
0: πήραν και μας σήκωσαν.
1: Έτσι, μας πήραν και μας
0: σήκωσαν. Και μας άφησαν εκεί πάνω.
1: Μας άφησαν και ένα banner εκεί στο Tumblr
0: μας. Ναι.
1: Στο Tumblr της εκπομπής. Και έκτοτε εξαφανίστηκαν και γίναν ένας μύθος, τουλάχιστον για μας.
0: Να είναι καλά, ελπίζουμε.
1: Ναι, έτσι ελπίζουμε. The Arsonist θα λέγεται ο δίσκος των Wailing Storms. Νομίζω και αυτό κάποια στιγμή αργότερα μέσα στην χρονιά θα κυκλοφορήσει.
0: Πάμε να ακούσουμε το Dead End.

0: Αυτοί θα κάνουν χαμό άμα έρθουν καμιά Ελλάδα.
1: Λες, ναι ρε παιδί μου.
0: Κάτι τέτοια συγκροτήματα έχουν πολύ πέραση.
1: Έχουν.
0: Τύπου All Them Witches.
1: Εντάξει, δικαίως. Και εγώ γουστάρω, να ξέρεις.
0: Εννοείται πως γουστάρουμε.
1: Και All Them Witches, να ξέρεις, γουστάρω, παρόλο που με κράζει.
0: Ποιος σε κράζει?
1: Ο Άρης γι' αυτό πάρα
0: ναι.
1: πολύ.
0: Γιατί?
1: Γι' αυτό δεν είχε πει ότι αποκλείεται να έχουν βγάλει καλό δίσκο αυτή. Ή άλλοι ήταν. δεν θυμάμαι κιόλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κράζει και ασίστω όλα τα πάντα όλα.
0: Αυτές οι μπάντες κάνουν πάντα πολύ ωραία live. Απλά δεν είναι, τους δίσκους είναι πιο δύσκολοι.
1: Απλά αυτές τις μπάντες τις βάζουν συνήθως στις 6.30 ώρα.
0: Όχι, να
1: που λιώνει το σύμπαν.
0: Θα
1: α, μόνοι του. Α, θε και μόνοι του.
0: Μόνοι
1: να κάτσει να του μάθει λίγο.
0: Κάτσε να βγάλει ένα δύο δίσκο, να βγάλουν ένα ακόμα μετά. Έτσι. Θα έρθουν.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμο να σου διαβάσω
0: λοιπόν, έχουμε...
1: ανταπόκριση.
0: Ναι, ο ανταποκριτή μα.
1: Του ανταποκριτή μα Unbalanced Pieces κατά κόσμων Γιώργο. Γιώργο Χουλή, ο μεγαλύτερο εν ζωή φαν του Nick Cave στην Ελλάδα. Λέει.
0: Τι μα είπε.
1: Ότι δεν είχαμε να κάνουμε με την καλύτερη συναυλία του Cave. Αυτός ο τίτλος ανήκε σε παλιότερες, ωστόσο δείχνει ότι σε κάθε συναυλία έχει κάτι διαφορετικό με κάποιες εύστοχες προσθήκες στο playlist. Train Long Suffering, Hiding All Away. Δυστυχώς μόνο δύο από Wild God.
0: Αχ, κρίμα.
1: Επίσης δυστυχώς πολύ από τον Νικό του Jubilee Street. Χαμό στο Papa Won't Leave You Henry, με Cave να τραγουδάει ανεβασμένο στα χέρια του κοινού. Α, είναι αυτό το σχόλιο που κάποιος είπε πολύ εύστοχο ότι σταματήστε να πιάνετε, να του δίνετε τα χέρια σας όσο τραγουδάει, λες και θεραπεύει τους λεπρούς. Πολύ εύστοχο σχόλιο. Και ίσως το καλύτερο Into My Arms που έχει δει ο Γιώργος ποτέ στις 7.
0: Τώρα, το Into My Arms.
1: Στις 7 μέχρι τώρα συναυλίες τις οποίες έχει παρευρεθεί. Και επίσης να σου πω πόσο πολύ τον εντυπωσίασε ο Baxter Dury. Έχει γίνει φαν του, λέει, μετά από αυτή τη συναυλία.
0: Ο Baxter Dury, ναι, έχει και αυτός πολύ κοινό. Έχει πολύ πέραση. Εγώ δεν έχω εντρυφήσει πολύ στη δισκογραφία του. Θα ήθελα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Τώρα για τον Cave, εντάξει, εγώ το έζησα πάρα πολύ άσχημα, τρελοφόμο. Και για Cave και για Gorillaz.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσύ πιο cool,
1: Εγώ καθόλου.
0: Ούτε τίποτα για λίγο για Flaming Lips, κάτι τη.
1: Flaming Lips θα ήθελα να δω.
0: Έτσι λίγο, αχ, παίζουν οι Flaming Lips και δεν είμαι εκεί.
1: Για τους... Ναι, εντάξει, γιατί δεν τους έχω δει και ποτέ. Mm. Οπότε, ναι, ζήλεψα λιγάκι. Αλλά τα υπόλοιπα δεν ένιωθα ότι με αφορούν καθόλου. Okay. Δηλαδή, για τους Gorillaz, ειδικά για τους Gorillaz, συνεχίζω να μην καταλαβαίνω. Γιατί κάνετε έτσι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: αυτό
1: δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε έτσι. Αλλά οκ. Okay,
0: καλά,
1: πώς
0: κάνουμε, μωρέ, σιγά τώρα.
1: Sold out
0: ένα
1: κάνετε.
0: Sold out. Εντάξει, Gorillaz είναι. Άμα δεν κάνουν Gorillaz, sold out, ποιος θα κάνει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μιλάμε τώρα για μία από τις κορυφαίες pop μπάντες των τελευταίων 20
1: ναι,
0: ετών.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι.
0: Γιατί
1: χαρακτηρίζεται
0: γιατί
1: έτσι.
0: Έχουν και τα hits.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
0: Και
1: όχι.
0: Δεν έχουν μόνο τα hits, κάνουν και πράγματα, πειραματίζονται, κάνουν πολύ ενδιαφέροντα
1: προς
0: πράγματα.
1: Προς Θεού, δεν κράζω. Θέλω αυτό να το πω.
0: Τώρα είναι εδώ ένας ανταποκριτής μας που πήγε Gorillaz,
1: αλλά
0: δεν έρχεται
1: να τα πει.
0: Δεν
1: βγαίνει.
0: Είδα και Flaming Clips, αλλά δεν θέλω.
1: Όχι, δεν
0: θέλω. Θα τα πει στην εκπομπή.
1: Καλά, να τα πει. Άμα κάνει ποτέ τελευταία εκπομπή εκεί να χαιρετήσει. Επίσης λέει ο Γιώργος έχει γίνει φαν της Jenny Beth. Καλά, φαν της Jenny Beth ήμασταν όλοι όσο ήταν στις Savages.
0: Φαν των Savages κυρίως. Τώρα Jenny Beth τα solo δεν τα έχουμε τιμήσει τόσο πολύ.
1: Ο Savages, ναι. Τις οποίες Savages εμείς είχαμε την τύχη να τις δούμε δύο φορές. Mm-hmm. Μία πριν γίνουν πάρα πολύ huge.
0: Όταν είχα βάλει
1: το
0: πρωτοβάρα
1: της.
0: Και πλίσκεν είχαμε δει.
1: Δύο
0: Πριμαβέρα και μία Πλίσκεν.
1: Άρα τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η μεγαλύτερη του συναυλία ήταν σε εκείνο το Πριμαβέρα που θα μνημονεύουμε για πάντα του 2016.
0: Α,
1: ήταν
0: μπράβο,
1: πριν τους Radiohead είχαν παίξει.
0: Μπράβο. Ναι. Είχαν βγάλει το δεύτερο άλμπουμ.
1: Εντάξει, τι να πούμε τώρα για αυτό το κορίτσι. Προφανώς είναι πάρα πολύ ταλαντούχο σε ό,τι κάνει.
0: Και όχι μόνο
1: παρόλο
0: στα
1: που την έχουμε χάσει εμείς στις όλο δουλειές της τα τελευταία χρόνια. Το έχει.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, αυτά.
0: Να πάμε στο επόμενο κομμάτι και να επανέλθουμε για το review του Σαββάτου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είχαμε και Pet Shop Boys.
1: Βεβαίως.
0: Πήγες εκεί.
1: Εκεί πήγα. Θα στα πω.
0: Θα μου τα πεις.
1: Πάμε στους Hans Freud. Αυτούς τους έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει διάφορα. Βγήκε ο δίσκος τους τη Παρασκευή που μας πέρασε. Με τον... Όπα, τι έχω πατήσει εδώ. Μισό λεπτό, συγγνώμη.
0: Καλά τα έχεις πατήσει. Τι
1: με τον, όχι, έκαμε, κάτι πάτησα τη ροδέλα εδώ στο ποντίκι. Με τον Back into the Womb. Με μεμοραμπίλια.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Sans Freud από το Bristol, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Τώρα με, με αυτά τα φωνητικά φαντάζομαι θα έχουν και μια έτσι σπαρακτική μπαλάντα εκεί προς το τέλος. Αλλά δεν μας έφερε κομμάτι.
1: Αχ, για κάτσε να δω, μωρέ Γιώργο, ούτε που θυμάμαι
0: δεν,
1: πια.
0: Δεν έφτασε στο νούμερο 7.
1: Ναι, νομίζω το Thorns είναι ένα τέτοιο.
0: Για κάτι τέτοιο
1: νομίζω έχεις δίκιο, Αλλά δεν είμαστε τώρα ακόμα για σπαρακτικές μπαλάντες.
0: Εντάξει, έχουμε και το καλοκαιρινό section εξάλλου. Ναι. Σε λίγο.
1: Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά λίγο αφού θες να το πάμε προς τα εκεί και αφού θα το πάω προς, εντάξει, psych pop για την αρχή, αλλά θα μπούμε λίγο σε pop section.
0: Μπήκε σε pop section από το Σάββατο.
1: Μπήκα.
0: Στο απόλυτο pop section.
1: Ενέγαμε το.
0: Pet Shop Boys είδες.
1: Τι να πω, να ξεκινήσω με σειρά όπως εμφανίστηκαν τα πράγματα. Τους Saint Etienne δεν τους πρόλαβα από την αρχή.
0: Τι ώρα βγήκαν,
1: 6.30? 6.30, παρόλα αυτά φτάνοντας εκεί διαπίστωσα ότι δεν στεναχωρήθηκα και πάρα πολύ. Ήταν λίγο...
0: Κρίμα, μωρέ.
1: Ήταν λίγο κρίμα, γιατί καλά μουσικά, εντάξει, προφανώς τη μουσική τους μπορούν να την παίξουν, αλλά η τραγουδίστρια δεν απέδωσε όπως περιμέναμε και ακουγόταν πολύ αυτό. Δηλαδή, στην αρχή είπα, μάλλον είναι η ιδέα μου, μετά, ξέρεις, που λίγο συνέχισα να την ακούω, έλεγα, μάλλον δεν είναι η ιδέα μου. Μετά άρχισαμε να το συζητάμε και λίγο μεταξύ μας, οπότε σιγουρεύτηκα ότι δεν ήταν η ιδέα μου. Εντάξει.
0: Είχε ένα αεράκι πάντως εκείνη την ώρα, δεν πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο στην πλατεία νερού.
1: Γενικά είχε αέρα εκείνη τη βραδιά.
0: Γιατί
1: 6.30
0: ώρα δεν είναι εύκολη ώρα, ούτε για το κοινό ούτε για τους καλλιτέχνες.
1: Είχαμε πιάσει και μία ωραία σκιά. Ήταν πολύ ευχάριστη η μέρα εκεί. Ξεχάστε τα τώρα όλα αυτά. Πέφτει ο αέρας, έπεσε. Θα το διαπιστώσατε ήδη από σήμερα.
0: Μετά του Saint Etienne βγήκε ο Grammatic.
1: Ωχ, Θεέ μου και Χριστέ μου. Εντελώς διαφορετικά το θυμόμουν εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ το είχα στο μυαλό μου κάτι σαν Παρόβ Στέλλαρ.
0: Beatmaker τώρα, αλλά φαντάζομαι live κάνει άλλα πράγματα.
1: Εσύ, ήταν τώρα ένα πράγμα με ναι, break beats, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, αλλά πολύ πριονωτό, πολύ... καθόλου αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου.
0: Εγώ έτσι όπως μου το περιγράφεις, το φαντάζομαι σαν τους Glass Beams που έχουμε δει πέρσι.
1: Όχι,
0: που είναι άλλο πράγμα στους δίσκους και άλλο live.
1: Όχι, Glass Beams ήταν αριστούργημα μπροστά σας αυτό που περάσαμε.
0: Πολύ πιο χορευτικό από ό,τι το περιμέναμε. Γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ στους Glass Beams, να ξέρεις, πέρασα φανταστικά. Φανταστικά. Αυτό ήταν οριακά ενοχλητικό.
0: Ναι, τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε πάει καλά, δηλαδή.
1: Καθόλου.
0: Και έφτασε η ώρα να βγουν οι Pet Shop Boys.
1: Και βγήκαν οι Pet Shop Boys. Εντάξει.
0: Τα ξέχασες όλα τα άλλα.
1: Επανήλθε η συμπαντική ισορροπία. Έπαιξαν όλα αυτά που περιμέναμε να...
0: Δεν έλειψε κάτι.
1: Όχι, δεν έλειψε κάτι. Προφανώς η φωνή του είναι ακόμα... Δεν αποδίδει στο 100%. Τι να σου πω τώρα.
0: Κόσμος.
1: Δεν ήταν
0: sold out, αλλά είχε πολύ κόσμο.
1: Όχι, δεν ήταν sold out, δεν ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Ήταν αυτό το τόσο όσο, ώστε να μην ασφυκτιάς και να μην, πώς να σου πω, να μην δυσφορείς.
0: Okay.
1: Ήταν πολύ καλά.
0: Το κοινό το έζησε όπως έπρεπε. Ή τους είδες λίγο υποτονικούς, πώς θα το σχολίαζες αυτό.
1: Επειδή καθόμουν κι εγώ αρκετά πιο πίσω από εκεί που κάθομαι συνήθως, δεν έχω εικόνα για το τι συνέβαινε πιο μπροστά, αλλά... Από όσο έβλεπα, τα ακουνώ.

0: από μόνα τους. Αρκετά. Hot.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στην Psyche Pop που μας υποσχέθηκες.
0: Πάμε Καλιφόρνια. Πάμε στη Space Moth. Κατά κόσμον, κάτσε πώς το λένε τώρα αυτό το κορίτσι. Μέριαμ Κούντους. Ε, Κιουντούς.
1: Κιουντούς. Μέριαμ Κιουντούς.
0: Τι λες? Είναι Παλαιστίνια. Αλήθεια.
1: Θα το ψάξουμε αυτό.
0: Α, τι λες?
1: Το Inward Eye κυκλοφόρησε πριν δύο εβδομάδες. Αυτή τη βδομάδα.
0: Για να δω. Όχι, νομίζω αυτή την Παρασκευή.
1: Α, της Παρασκευής τώρα είναι. Α, ωραία.
0: Και διαβάζω εδώ ότι η Μέριαμ έχει δουλέψει με ονόματα έτσι που πολύ μας αρέσουν. Δηλαδή με το Roy Moy, με Spelling, με Frankie and the Witch Fingers.
1: Με Frankie and the Witch Fingers.
0: Speedy Ortiz βλέπω εδώ. Έχει κάνει support στους Tortoises και διάφορα τέτοια. Οπότε... Έχει, όλα τα έχει έγκυα.
1: Το προηγούμενο άλμπουμ της το είχες αγαπήσει πάρα πολύ,
0: πολύ.
1: Θυμάμαι.
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Το
0: 22. No Past No Future λεγόταν εκείνο. Inward Eye λέγεται το φετινό.
1: Εμένα τα singles από το Inward Eye δεν με είχαν ενθουσιάσει, αλλά για να ακούσουμε τι μας έχει φέρει.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και η Space Moth που μας παραπληροφόρησαν ότι είναι από την Παλαιστίνη, αλλά τελικά είναι Αφγανή.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Και αυτό δεν το έχουμε βεβαιώσει, μας λένε.
1: Με αφγανική καταγωγή, λέει εδώ ο Άλεξ, δεν ξέρω αν ισχύει. Ελέγχονται όλα αυτά.
0: Ο δίσκος πάντως υπάρχει και έξω από την Παρασκευή.
1: Βεβαίως.
0: Άμα σας άρεσε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Πηγαίνετε και ακούστε το.
1: Λοιπόν, να πω και λίγο για Μουντιάλ, γιατί έχουμε
0: ματσάκι, ναι.
1: Αγώνα σε εξέλιξη. Εσύ

0: Στο 38ο λεπτό ο αγώνας της ακτής ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Μοιρασμένο το βλέπω το ματσάκι, ναι. Γιώργο.
1: Μπράβο.
0: Εδώ, από άποψη κατοχής τουλάχιστον, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Ωραίο μάτς πρέπει να είναι αυτό. 0-0 βέβαια.
0: Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι η ακτή ελεφαντοστού λίγο πιο πολύ απειλητική φαίνεται, αν κρίνω από τα στατιστικά
1: από τα
0: τουλάχιστον
1: νούμερα,
0: που διαβάζω
1: εδώ. Τα νούμερα φαίνεται καλύτερη.
0: Έτσι, βλέπω να έχουν 3 σουτ ήδη και 7 κόρνερ σε αντίθεση με το 1 της Νορβηγίας.
1: Οι Νορβηγοί έχουν την κατοχή βέβαια. Τυφλίαρη κατοχή. Χωρίς...
0: Παίζει ο Χάλαντ. Χάλαντ.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Δεν ξέρω, την προηγούμενη φορά δεν
1: έπαιζε. Ναι, ήταν στον πάγκο.
0: Ναι. Άλεξ, παίζει παιδί μου ο Χάλαντ. Παίζει. Λογικά. Α, καλά. Είμαστε εντάξει. Είμαστε μακριά. Μ' αρέσει. Αυτοί είμαστε ούτως ή άλλως. Αυτή την παραπληροφόρηση. Ακριβώς. Να υποθέτουμε πράγματα και έτσι απλά παίζει. Και απλά τα λέμε στον αέρα. Για τη συνέχεια.
1: Ναι. Αυτό
0: το κορίτσι.
1: 2009 ήταν όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ. Με τα τρελά hits τότε.
0: Λοιπόν, για τη Λαρού μιλάμε. Αυτό το κορίτσι που είχε κάνει εκείνο το τρομερό πάταγο τότε, που ήταν κάτι σαν
1: πάταγο.
0: Η προθιέρεια της χιψτεροσύνης, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: να μπορώ
1: ναι,
0: να το
1: ναι,
0: πω
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ήταν, ακούω.
0: Είναι χιψτερόσημο η Λαρού.
1: Ξεκάθαρα.
0: Γκολ. Το χασά. Όχι, ρε γαμότο. Ποιος το έβαλε. Η Νορβηγία.
1: Να την Νορβηγία. Ορίστε.
0: Παρ' όλα αυτά. Είδες. Η φλίαρη Νορβηγία το βάλε τον κολλάκι.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, να γυρίσουμε εμείς λίγο στη Λαρού. Μας έρχεται με καινούριο άλμπουμ το Νοέμβρη κάπου. Το είδα ότι θα ήταν. Ναι. Πού το
1: έχει πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Καιρό να κυκλοφορήσει κάτι ή απλά δεν την παρακολουθούμε. Γιατί εγώ έχω μπει στο πρώτο και στο δεύτερο άλμπουμ.
0: Όχι. Είναι το τέταρτο αυτό που μας έρχεται.
1: Για τόσα χρόνια δεν είναι. Ακόμα στο τέταρτο είναι λίγα άλμπουμς έχει βγάλει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Παρ' όλα αυτά, στις 6 Νοεμβρίου θα μας έρθει με το καινούριο της άλμπουμ. Θα μάλλον, όχι, Cabin Fever ήταν, συγγνώμη, το πρώτο single που βγήκε από αυτό το άλμπουμ.
1: Αυτό που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο δηλαδή.
0: Και μπορεί και παραπάνω.
1: Το Baby Line.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Μπορεί να έχουν βγει κι άλλα. Mm-hmm. Okay.

0: Λοιπόν, 6 Νοεμβρίου μας έρχεται το νέο άλμπουμ της Λαρού, Old Flames θα τυκλοφορείτε.
1: Πολύ λάθος timing τώρα το 6 Νοεμβρίου.
0: Ναι ρε γαμότο.
1: Τώρα έπρεπε να κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ.
0: Ναι ρε γαμότο, έχεις δίκιο. 6 Νοεμβρίου μας έρχεται και το καινούριο άλμπουμ των Django Django.
1: Α, μπράβο.
0: Που έχουμε για τη συνέχεια.
1: Αυτό τώρα ανακοινώθηκε.
0: Ναι. Τώρα να
1: πρώτο σίγγλι δηλαδή,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, πρώτο σίγγλι είναι αυτό που θα ακούσουμε, το οποίο είναι πολύ μεγάλη έκπληξη τώρα, Γιώργο, γιατί είναι σαν να ακούς Midley.
1: Δεν έχω ακούσει τίποτα, ναι, το περιμένω πώς και πώς.
0: Σου έστειλα μήνυμα το πρωί, είπες, α, ωραία, θα το ακούσω στην εκπομπή.
1: Ήρθε η ώρα, λοιπόν.
0: Ήρθε η ώρα και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις.

0: που άμα το είχαν βγάλει mid-lake, θα λέγαμε τι κάναν τα άτομα.
1: Αν η mid-lake ήταν πάνω σε σκάφος, ναι, και αυτό. Γράφανε, είναι αυτό.
0: Και
1: έτσι.
0: Τι έπαθαν οι mid-lake και τι φανταστικό πράγμα είναι αυτό. Και τώρα παραμένει φανταστικό.
1: Παραμένει φανταστικό.
0: Απλά δεν έχει αυτή την έκπληξη. Mm. Έχει μια δόση έκπληξη, γιατί και οι Τζάνγκο Ζάκο δεν μας είχαν συνηθίσει.
1: Είναι μια αλήθεια αυτό.
0: Σε τέτοια vibes, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για την τροπή αυτή που έχουν πάρει τα ναι, πράγματα, ναι, για αυτή την μπάντα.
0: Που τους είχαμε χάσει τους Τζάνγκο Τζάνγκο, έτσι.
1: Σήμερα εντωμεταξύ κάποιος πόσταρε σε αυτό το φοβερό group στο Facebook, το We Post Vinyl, που είναι, είμαστε όλοι αυτοί οι καμένοι βινιλιάκηδες, ναι, και φλεξάρουμε τους δίσκους που αγοράζουμε. Πόσταρε το πρώτο, το ντεμπούτο του 2012, και μπήκα και έκανα και το κομμάτι μου. Γιατί έγραψε, δεν ξέρω και τι κάνουν πλέον οι Τζάνγκο Τζάνγκο. Γιατί λέω, αυτά κάνουν οι Τζάνγκο Τζάνγκο. Και
0: μπράβο,
1: έτσι ακούγονται σαν μίτλε.
0: Τέλειο. Βλέπω, ναι, έχουν και ένα δίσκο του 23 που δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Off, ναι, Planet. Ναι, ναι, είχα μείνει στο Glory in the Dark. Δηλαδή, τόσα χρόνια έχω να ακούσω νέα τους.
1: Ναι. Τα οποία δεν μας είχαν εντυπωσιάσει κιόλας.
0: Πολύ ωραία νέα πάντως από τους Django Django.
1: Ναι. Αυτά και
0: μπράβο,
1: με αυτά τα παιδιά.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Τώρα, φεύγουμε από αυτό.
0: Τώρα επιστρέφουμε σε κυκλοφορίες Παρασκευής από ό,τι βλέπω.
1: Το section, ναι, να σε πάω λίγο σαν pop. Έτσι, να σε πάω στους Downtown Boys.
0: Δεν το άκουσα αυτό, ρε γαμώτο.
1: Για μένα οι Downtown Boys θα είναι πάντα εκείνο το live.
0: Πάλι το 16 ήταν.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 16. Εκεί μέσα στην πόλη που, ναι, γινόταν, ναι, ναι, στη Βαρκελόνη, που έχει και κάποια live που γίνονται εντός πόλης και όχι στο Park Del Forum, στα πλαίσια του Primavera Sound.
0: Μαζί με Matt Honey, Black Lips και Dear Hunter.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Και line ήταν... up τώρα αδιανόητο.
1: Και είναι τώρα αυτές οι ημέρες που έχει τελειώσει το Park Del Forum, ναι, και σέρνεις το κουφάρι σου και λες, άντε να πάω και μέχρι εκεί. Νομίζω ότι ήταν το 16, γιατί νομίζω ότι είχα
0: τότε
1: και μελανιασμένα γόνατα είχα τότε από το κάγκελο. Του Ty Siegel, μας έρχεται αυτό το αγόρι, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Οι Downtown Boys μας ήρθαν την Παρασκευή που μας πέρασε με το Public Luxury, και από εκεί θα ακούσουμε το Yellow Sun.

0: Τους έπιασε και τους Downtown Boys το καλοκαίρι, όπως βλέπεις.
1: Ναι, αυτό θα πολύ σχολίαζα. Ναι, έτσι. Τα λιγότερα θυμωμένα κομμάτια τους.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ καλά τα
1: δεν
0: λες.
1: Δεν είναι το να άκουσα το δίσκο και τώρα με αυτό το δείγμα με έβαλες λίγο στην πρίζα.
0: Όχι, ούτε και εγώ τον έχω ακούσει για να σου πω αν είναι έτσι όλο, αλλά τέριαξε τουλάχιστον μετά το Django Django. Τέριαξε στην εποχή.
1: Θα μείνουμε σε αυτό το, δεν θα μείνουμε σε αυτό το ύφος.
0: Θα πάμε τώρα στα πεπραγμένα του κυρίου Τρίκη.
1: Στα σκοτάδια του κυρίου Τρίκη, τι κάνει αυτός τώρα.
0: Αυτό τώρα ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που εγώ περίμενα να ακούσω για Τρίκη, να ξέρεις. Different when it's silent, μας έρχεται και αυτό. Παραμ, παραμ, παραμ. Πολύ παραμ, σκρόλ. Παραμ, 17 Ιουλίου.
1: Να το, εντάξει, όχι πολύ μακριά.
0: Ναι. Τι να σου πω τώρα γι' αυτό. Σου λέω, αν δεν μου έλεγες τι είναι, μπορεί και να μην καταλάβαινα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Α, για να ακούσω.

0: χασμουρήθηκε ο άλλος και τα είχε στο κομμάτι μαζί. Καταπληκτικό. Τι timing ήταν αυτό.
1: Εντυπωσιακό τρίκι, έχω να πω.
0: Εσύ τώρα, συγγνώμη, αν το έβαζα αυτό και δεν σου λέγα τι είναι.
1: Όχι, ναι, δεν θα έλεγα. Τρίκι, ναι. Ναι.
0: Πες.
1: Αλλά τώρα έχω τρελαθεί με το σαμπλάκι, τι ήταν αυτό. Κάτι γνωστό ήταν.
0: Daft Punk.
1: Μπράβο.
0: Daft Punk.
1: Ναι. Daft Punk. Άρα δεν είναι sample, κάτι άλλο είναι. Απλά η μελωδία.
0: Είναι απλά η ίδια μεσογραμμή. Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Μπράβο μου, δεν το περίμενα.
1: Ναι, και εγώ ήμουν έκπληκτος. Ναι, όντως είναι Daft Punk.
0: Με τίποτα δεν το
1: περίμενα. Πώς ήρθε αυτό τώρα. Τι τρέλες είναι αυτές.
0: Μου ήρθε τώρα.
1: Καλοκαιριάτικα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Να, είδες με τη ζέστη λειτουργώ καλύτερα. Καλοκαιράκια. Τι θες τώρα.
1: Πάμε για κλείσιμο πρώτη ώρα.
0: Τελειώνουμε.
1: Με καινούριο King Taffy. Τι έβγαλε αυτός τώρα, τι συλλογή είναι αυτή.
0: Αυτό εδώ νομίζω είναι, έτσι. Αυτό πρέπει να
1: είναι. Μάζεψε όλα τα σκόρπια κομμάτια που είχε στο παρελθόν.
0: Ούτε και ξέρω. Α, μπορεί να είναι και, μπορεί να είναι και περσινό, έτσι όπως το βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι, να το κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο 25.
0: Γιώργο, θες τώρα να το παίξουμε.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, εδώ που φτάσαμε.
0: Πάμε τώρα να το παίξουμε, γιατί τον έχουμε αγνοήσει τόσο επιδεικτικά τον καημένο φέτος.
1: Και αυτός όπως το
0: είπε. Προσπάθησε και αυτός.
1: Φταίει
0: και
1: αυτός.
0: Καθόλου. Λοιπόν, από το περσινό λοιπόν, The Twisted Volume 1 Grandma's Favorites, να ακούσουμε το κομμάτι που κλείνει το δίσκο, Turtles World.

0: Delicatessen. Ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Και λίγο παραπάνω.
0: Δεν θα πάμε έτσι όμως. Θα είμαστε πιο ζωντανοί. Και λίγο παραπάνω μάλλον θα παίξει, γιατί έχουμε πάρα πολλά κομμάτια.
1: Θα παίξει, γιατί δεν έχουμε και Αντώνη. Πάλι σε φεστιβάλ είναι αυτός, να ξέρεις.
0: Σε φεστιβάλ είναι.
1: Πάλι σε φεστιβάλ είναι αυτή η μαϊμού, να ξέρεις.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αλλά φαντάζομαι θα είναι εδώ την επόμενη Τρίτη.
0: Που θα λείπουμε εμείς.
1: Που θα λείπουμε εμείς, να σας τα πει όλα αυτά τα ωραία που έζησε, όπως ωραία τα ζει ο Αντώνης κάθε φορά. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το καινούριο κομμάτι της PJ Harvey, mm-hmm. με τίτλο Voyager. Φαντάζομαι είναι προπομπός κάποιο άλμπουμ που θα μας έρθει την επόμενη χρονιά, γιατί βλέπω ότι το single κυκλοφορεί τον Δεκέμβρη.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι στο Moon-Shaped Pool, να ξέρεις, Γιώργο.
0: Θα...
1: Outtake.
0: Το μου το πες τώρα ο Fair και είπα. Ήταν πολύ εύστοχο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ειδικά το ορχιστρικό κομμάτι ήταν πολύ Radiohead.
1: Ναι.
0: Τώρα άκουσα... για την ιστορία, για πες μου.
1: Όχι, το άκουσα και πρόσφατα, γι' αυτό τόσο
0: άκουσες
1: πολύ.
0: Άκουσες πρόσφατα το Moon Shaped Pool.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα.
0: Τι έπαθες,
1: δεν ξέρω.
0: Πόσο...
1: μου ήρθε.
0: Τι τρέλες είναι αυτές.
1: Μου διάφορα.
0: Α, πολύ χαίρομαι.
1: Σήμερα θέλω να ξέρεις ότι άκουσα Schools Out, Alice Cooper.
0: Ναι, το οποίο έχει γενεθλία.
1: Είχε γενεθλία. Γι' αυτό. Άκουσα Use Your Illusion 2, Guns N' Roses, γιατί είδα μια φωτογραφία του παιδακίου που έπαιζε εκεί στο Terminator το 2, πώς έχει γίνει τώρα, και είπα πώς τη χρόνε, γιατί μας το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Και άκουσα και King Hanna, έτσι στο άσχετο,
0: έτσι.
1: Γιατί πήγα να βάλω τους Guns N' Roses και ήταν εκεί στα κοντά και το τράβηξα κι αυτό.
0: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Ναι, έτσι πέρασα το πρωινό μου.
0: Και ετοίμασες και εκπομπή.
1: Και ετοίμασα και εκπομπή.
0: Τώρα τα προλαβαίνεις όλα.
1: Τα προλαβαίνω γιατί δουλεύω από το σπίτι. Θα αλλάξει αυτό σύντομα και μάλλον θα αλλάξουν και οι ακουστικές μου συνήθειες.
0: Εγώ τώρα ήθελα να σου πω ότι δεν έχω καταλάβει το project πίσω από το καινούργιο τραγούδι της PJ Harvey.
1: Δηλαδή...
0: Γιατί έχει να κάνει με ένα request ενός Βρετανού φυσικού, του Brian Cox, ο οποίος έχει να κάνει κάτι με το διάστημα και την αποστολή Voyager 2. Δεν έχεις διαβάσει.
1: Καθόλου.
0: Ωραία, ούτε εγώ, οπότε το παραλείπουμε.
1: Παραπληροφόρηση, μπορείς.
0: Δεν θα...
1: μπορείς να επινοήσεις τώρα μια ιστορία και να την πεις.
0: Δεν θα επινοήσεις ιστορία, θα πάμε σε αυτά που θα συμβούν, που ξέρουμε σίγουρα, που το σίγουρο είναι ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα.
1: Α.
0: Δεν το διάβασα αυτό.
1: Όχι.
0: Ο Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
1: Το έχεις σκεφτεί καλά.
0: Το έχει σκεφτεί καλά, έχει κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες.
1: Από ποιον θα σταλεί, από εμάς?
0: Από εμάς.
1: Από την Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ θα του πρότεινα να το ξανασκεφτεί λιγάκι. Γιατί Ελλάδα είσαι. Διάφορα συμβαίνουν.
0: Αυτά είναι κάτι βιντάκια, αμάν ξέρω εγώ, Έλληνα στο διάστημα που θα γίνονται, ξέρω εγώ, διάφορα.
1: Ναι, και που είναι ξεχασμένο εκεί για 150 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Εντός της επόμενης διετίας θα γίνει η εκτόξευση.
1: Μάλιστα. Έχει χρόνο λοιπόν να το σκεφτεί.
0: Έχει χρόνο, ναι.
1: Εγώ του εύχομαι να το ξανασκεφτεί. Δεν θα εμπιστευόμουν εγώ έτσι τη φάρα μας και το λαό μας να με στείλει, όχι στο διάστημα, να με στείλει οπουδήποτε, αν με εννοείς. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάπως θα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει την επιστροφή σου.
0: Ναι.
1: Και να μην εμπλέκεται πολύ η χώρα μας σε αυτό.
0: Εγώ θα ήθελα πάντως να διαβάσω περισσότερα για το συγκεκριμένο προζεκτάκι.
1: Να
0: δω πώς εμπλέκεται λοιπόν, το ελληνικό κράτος σε όλο αυτό.
1: Θα έχεις
0: δεν
1: έχω
0: ιδέα.
1: Δύο εβδομάδες μπροστά σου, μιας και την επόμενη Τρίτη δεν έχουμε κομπή.
0: Ναι, θες να έρθω τώρα τη
1: μεθεπόμενη. Λοιπόν, θέλω να μου έρθεις διαβασμένος, να έρθεις να μας τα πεις εδώ και πολύ εμπεριστατωμένα.
0: Σε καμιά διετία που θα γίνει την εκτόξευση, τότε θα τα ξαναπούμε μάλλον. Λοιπόν, να προχωρήσουμε καινούργια Chelsea Wolf.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία μας έρχεται. Τα λέγαμε και την προηγούμενη Τρίτη,
1: ναι.
0: 19 Δεκέμβρη στο Floyd, και μαζί με την ανακοίνωση του tour κυκλοφόρησε και δύο καινούργια singles, το The Dark και το Death Is Not The End. Άλμπουμ ακόμα δεν μας έχει πει κάτι, αλλά φαντάζομαι θα έρθει και αυτό.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε.
0: Να σου θυμίσω ότι Death Is Not The End έχει τραγουδήσει και η BG Harvey τη διασκευή με τον Nick Cave στο τελευταίο κομμάτι του Better Ballads. Οπότε γι' αυτό τις έβαλα δίπλα-δίπλα.

0: Πολύ μου άρεσε η Chelsea, η Wolf.
1: Εντάξει, η Chelsea είναι εγγύηση. Είναι σε αυτό το γνωστό και αγαπημένο.
0: 19 Δεκέμβρη, στο Floyd, special guest A.A. Williams.
1: Τι είναι αυτό?
0: A.A. Williams. Mm. Singer, songwriter, αρκετά σκοτεινό.
1: Α, ωραία.
0: Είναι, ταιριάζει πολύ.
1: Ταιριαστό, ωραία, μια χαρά.
0: Και σήμερα ανακοινώθηκαν και οι Charlatans.
1: Ρε εσύ, ναι,
0: 17
1: όντως.
0: Οκτώβρη, στο Floyd κι αυτή.
1: Δεν είχα ιδέα ότι τι παίζουνε, όχι μάλλον, ψέματα.
0: Ότι υπάρχουν ακόμα.
1: Αφενός αυτό. Και δεν είχα ιδέα ποιο ήταν το κομμάτι τους που ήξερα και μετά μου το έβαλε εκεί ο μάνατζερ. Το
0: πιο The only one I know.
1: Το πιο γνωστό
0: κομμάτι. Ναι, εντάξει, είναι το μεγαλύτερο hit.
1: Και διαπίστωσα ότι ήταν το κομμάτι που έπαιζε στο rock bar, ας πούμε, που πηγαίναμε στην τρέπεζα. Οπότε πανελλιπώς. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω κανένα άλλο τραγούδι.
0: Σίγουρα ξέρεις. Όχι, πολλά, πολλά ακόμα. Έχουν πολλά
1: σε
0: hits
1: προκαλώ.
0: Και πολλά hits και πολλά κομμάτια για rock bar. Πολύ ωραία. Και αρχές 90s και τέλη 90s που είχαν βγάλει κάποια ωραία δισκάκια.
1: Αυτό το γνωστό τους είναι το 91.
0: Ναι, σωστά. Κοίτα, αυτό είναι το πιο γνωστό, ναι.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Πιο μεγάλο hit από αυτό δεν έχουν, αλλά μπορεί να έχεις ακούσει κάποια ακόμα.
1: Οκ. Try me.
0: Οπότε για το live δεν είσαι πολύ... ζεστή.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν έχεις ενθουσιαστεί τόσο.
1: Πότε είναι, τον Οκτώβριο? Προλαβαίνω.
0: 17 Οκτώβριο.
1: Προλαβαίνω να κάτσω, να ακούσω όλη τη δισκογραφία. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Ναι, δεν είναι
1: τι
0: και μικρή.
1: Τι εισιτηριάκι έχει...
0: Είναι στα 39. Πότε ανοίγει η προπόληση? 5η 2 Ιουλίου.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Τα γράφουν εδώ, βλέπεις. Τα γράφουν. Κλασικά τραγούδια όπως τα The Only One I Know, το Weirdo, One to Another, North Country Boy, How High, My Beautiful Friend.
1: Ωραία, να μπω, να ακούσω. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Δεν είχα ιδέα. Τους ήξερα ως όνομα. Δεν είχα ιδέα ότι ήξερα τραγούδια τους.
0: Ωραία, θα ακούσεις κι άλλα. Και θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.
1: Εντάξει.
0: Και αυτά. Λοιπόν, θα συνεχίσω στο ίδιο ύφος αφού φτάσαμε ως εδώ. Με την Chelsea Wolf. Με κάτι σκοτεινό. Μία μπάντα από το Portland που λέγονται Rhododendron. Που είναι το ροδόδεντρο.
1: Γιατί δεν το έχουμε εμείς αυτό το φυτό σε κλάστρα στο μπαλκόνι μας, δεν καταλαβαίνω.
0: Κοίτα,
1: Γιώργο.
0: Αυτό το διαβάζω ότι η καταγωγή του φυτού είναι από τα Ιμαλάια.
1: Α, μάλλον δεν θα επιβιώνει.
0: Στην Ελλάδα το βρίσκουμε το είδος Φλάβιος, στοιχείο και τη Μυτιλίνη.
1: Α, okay. Άρα μπορεί να ζήσει και εδώ.
0: Ναι, για ψάξω λίγο.
1: Για να ψάξω.
0: Για ροδόδεντρο.
1: Εντάξει, τώρα με τους, από τα Ιμαλάια, στους 40 βαθμούς που θα πιάνει στο μπαλκόνι μου κάτω από την τέντα, λίγο ναι. Δύσκολο το κόβω, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως
1: το δω.
0: Είναι αγκιόσπερμο. Δικότυλο.
1: Τι λες, παιδί μου. Δικοτυλίδωνο.
0: Ναι. Οι ροδόδεντρο κυκλοφόρησαν το Ascent Effort στις 15 Μαΐου. Έχει περάσει καιρός, αλλά πρέπει να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Είναι από αυτά που καθόμαστε από κάτω, ναι, το κοινό και κουνάμε το κεφάλι έτσι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω και κουστάρουμε.
1: Είναι από αυτά που οι μεταλλάδες θα σνομπάρουν επειδή δεν είναι αρκετά metal και όλοι οι υπόλοιποι τα θεωρούν πολύ metal για να τα ακούσουν.
0: Εντάξει, ναι, το ακούω όλο αυτό που λες. Αλλά...
1: Αυτό που ακούσαμε είναι, ήταν instrumental, αλλά έχουν και φωνητικά.
0: Instrumental.
1: Έχουν και φωνητικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το άλμπουμ και εξάλλου κυκλοφορεί από μια δισκογραφική εταιρεία, τη Flenser, που είναι εγγύηση. Έχει κυκλοφορήσει, να σου θυμίσω, τους περσινούς Agriculture. Τους θυμάσαι?
0: Όχι, καθόλου.
1: Το σχεδόν black metal.
0: Τι ήταν αυτή η Γάλλη? Όχι,
1: Αμερικάνοι είναι, Αμερικάνοι. Οι οποίοι ανακοίνωσαν και περιοδία και περιμένουν να ανακοινώσουν και την ευρωπαϊκή τους. Μήπως μας έρχονται και από τα μέρη μας.
0: Πάντως, μιας και θίξαμε το θέμα instrumental, να ξέρεις ότι όταν ήμουν μικρή,
1: ναι,
0: που ακόμα ξέρεις, μάθαινα και διάβαζα και Metal Hammer και όλα αυτά και όλα αυτά τα περιοδικά που ήταν η πηγή της ενημέρωσης τότε. Πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση είχα φάει.
1: Με το instrumental.
0: Ναι!
1: Ναι!
0: Okay,
1: το ακούω.
0: Ναι. Και τι σχέση έχει το instrumental με,
1: με το metal. Διάβαζες Metal Hammer,
0: ναι, ρε, πάρα πολύ.
1: Και, και pop και rock, όμως.
0: Σου έχω πει, ναι, εννοείται.
1: Και τα δύο.
0: Καλά, και νωρύτερα και popcorn. Τώρα, δηλαδή, μην κρυβόμαστε
1: και θρυλικό popcorn, εννοείται.
0: Και σου το έχω ξαναπεί, και νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ, on air,
1: ναι,
0: ότι τα γραφεία του Metal Hammer ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μου.
1: Μου το έχεις πει.
0: Τότε το πάλε ποτέ.
1: Εγώ Metal Hammer μία φορά να έχω πάρει.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ το έπαιρνα, το διάβαζα και όλα.
1: Ήσουν μέσα σε όλα.
0: Και James Απανίκου και τέτοια, ας πούμε.
1: Εν τω μεταξύ, τότε έπαιζε τρελή κόντρα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι, οι μεταλλάδες με τους άλλους δεν μιλούσαν. Εσύ πώς τα κατάφερες όλα αυτά?
0: Σου είπα, εμένα με είχαν... Εγώ, ξεκινώντας από pop ακούσματα, ένα καλοκαίρι στο χωριό, με, ναι, είχαν τραμπουκίσει κάτι τύπου ξαδέρφια, ναι, ας πούμε, που, οι οποίοι ήταν μεταλλάδες και με είχαν τραμπουκίσει πάρα πολύ και μου είχαν πει «Δεστία». Και ξεκίνησα να λέω, ξέρω εγώ, «Καλή Μινόγκ» και, ναι, «Μπρος» και τέτοια. και έφαγα τρελό bullying. Και μετά αναγκάστηκα.
1: Ήρθε το μέτρα και τα ισοπαίδωσε όλα.
0: The hard way τα έμαθα.
1: Έτσι πρέπει.
0: Και
1: βλέπουμε τα αποτελέσματα.
0: Και μια χαρά έγινε.
1: Μια
0: δηλαδή,
1: χαρά,
0: εγώ τους ευγνωμονώ. Θέλω να σου πω ότι τον ένα από αυτούς τον βρήκα πολύ πρόσφατα στο Facebook και τέλος πάντων ξανασυνδεθήκαμε. Και του το είπα. Ευχαριστώ για εκείνο το καλοκαίρι που με είχατε κράξει τόσο πολύ και αναγκάστηκα να ακούσω και κάτι παρακάτω.
1: Και έχω φτάσει να πηγαίνω και Maiden και Pet Shop Boys.
0: Αναμπράβο.
1: Πόσοι το έχουν κάνει αυτό?
0: Αναμπράβο.
1: Εντάξει, δεν είστε λίγοι, αλλά εντάξει, δεν είστε και πολλοί.
0: Καλά, καλά, δεν είμαστε και σιγά και τόσο σπάνια είδη για το Θεό.
1: Είστε σπάνια είδη. Λοιπόν, η Flenser που λες. Είχε κυκλοφορήσει πέρσι το φανταστικό άλμπουμ των Agriculture. Αρχές της χρονιάς την Catherine Moore, που δεν την... αυτό είναι πολύ ωραίο άλμπουμ, δεν το τιμήσαμε όσο θα έπρεπε. Τους Rhododendron που μόλις ακούσαμε και έρχεται με την κυκλοφορία του καινούργιου δίσκου των Chat Pile.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό θα μας έρθει στις 4 Σεπτέμβρη και έχουμε το πρώτο single με τίτλο Deep Blue.

0: Τι έγινε η Ηλέκτρα, μόλις μπήκε τον γκολ, σε είδα κατευθείαν έτοιμη
1: μπήκε
0: να τα πει.
1: Το γκολ, εσύ.
0: Το βάλε η ακτή λεφαντοστού. Το βάλε.
1: Εντάξει, μα, να σου πω, βλέποντας τα νούμερα, ήταν πολύ μοιρασμένο το μάτς για να είναι.
0: Μα επιτέλους λίγο δικαιοσύνη. Δικαιούταν ένα γκολ η ακτή λεφαντοστού.
1: Και το πέτυχε.
0: Μπράβο.
1: Με τον,
0: πάμε τώρα για την ανατροπή.
1: Δεν βλέπω κιόλας. Αμάν Τραωρέ.
0: Πάμε για την ανατροπή τώρα. Πόσο έχει μείνει, σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: Αχ, μανούλα μου, για να δω, στο 76ο.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε λίγο ακόμα.
1: Εσύ τι έχεις πάθει, πολύ heavy μας έχεις προκύψει τώρα τη
0: δεύτερη τώρα ήταν
1: ώρα.
0: Αυτό το section που...
1: Τι έχεις πάθει, δεν μας έχεις συνηθίσει τέτοια.
0: Το χρωστούσα καιρό.
1: Συνήθως κοιμόμαστε τη δεύτερη ώρα, που λέει και ο φίλος μου ο Βαγγέλης.
0: Δεν θα, σήμερα δεν έχει τέτοια.
1: Δεν έχει ύπνο.
0: Δεν έχει ύπνο καθόλου.
1: Και κάλεσες και τον εισταγμένο εδώ πέρα. Τώρα που πασχίζει.
0: Τώρα ναι, θα τέριαζε να του βάλουμε κάτι. Τι να τον κάνουμε και αυτόν.
1: Πάμε, παρακάτω.
0: Παρακάτω θα πάμε σε κυκλοφορία Παρασκευής να επιστρέψουμε. Και όχι σε όποια και όποια κυκλοφορία. Για μένα ο δίσκος εβδομάδας, έχω ενθουσιαστεί με το καινούριο άλμπουμ, τον ντεμπούτο άλμπουμ των CS Cleaners.
1: Μίλησε μας.
0: Μας έρχονται από το Brooklyn. Είναι αυτοί που είχαν το κομμάτι α.
1: Ναι, εκείνο το φοβερό.
0: Η μπάντα πριν ονομαστεί CS Cleaners είχαν το όνομα Shit.
1: Shit.
0: Έτσι, για μεταξύ τους.
1: Λεγόντουσαν... τύπου σκατό-σκατό ή σεντόνι-σκατό. Σκατό-σκατό.
0: Διπλό.
1: Πολύ σκατό.
0: Τέλος πάντων, κάπως είχαν καταλήξει στο CS Cleaners.
1: Για να καθαρίσει το σκατό.
0: Το οποίο είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποια εταιρεία καθαρισμού, κάτι όταν το γκουγκλάρεις, κάτι τέτοιο βγαίνει. Και έδιναν μια συναυλία στο Detroit και το προσωπικό του venue που παίζαν αναγκάστηκε να γράψει ένα βιογραφικό για την μπάντα χωρίς να έχουν ιδέα και έγραψαν ότι το C σημαίνει cleaners και το S σημαίνει cleaners. Οπότε είναι cleaners.
1: Το S πώς σημαίνει cleaners, γαμώ το γερατό μου.
0: Το S είναι για την αρχή του cleaners και το S τελικό για το τέλος του cleaners.
1: Α, το C, μάλιστα, καλά. Εγώ θα περίμενα να είναι SC, shit cleaners.
0: Όχι, είναι CS.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, οι ίδιοι ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με αυτό.
1: Μόνοι τους.
0: Ναι, που το κράτησαν και ναι, πλέον λένε αυτή την ιστορία ότι λέγονται cleaners.
1: Cleaners. Το S καθόλου να παραπέμπει σε cleaners, αλλά τέλος
0: είναι
1: πάντων.
0: Είναι το τελικό S του cleaners.
1: Ναι, καλά, εντάξει, whatever.
0: What's this, ο δίσκος.
1: What's this name, ούτως ή άλλως.
0: It leaves το κομμάτι που θα ακούσουμε.

0: Κοίτα, μπορεί να μην είμαστε στην πλατεία νερού.
1: Ναι.
0: Να κοπανιόμαστε κι εμείς που φαντάζομαι τώρα πια τέτοια τώρα, πια ώρα θα αρχίσουν ώρα, ναι. να κοπανιούνται.
1: Τι ώρα βγαίνει ο headliner συνήθως?
0: 9.30.
1: Α, ωραία, έχουν βγει οι Megadeth δηλαδή.
0: Αλλά κοπανιόμαστε κι εμείς εξίσου.
1: Όσο μπορούμε.
0: Εδώ με τις επιλογές σου. Και μπράβο σου Γιώργο.
1: Α, ευχαριστώ πολύ. Για Μάτ πώς θα πούμε τίποτα?
0: Yeah.
1: Έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι για Μάτμος που πήγαμε την Κυριακή.
0: Αν δεν θέλει.
1: Δεν τα έχω, δεν τα έχω πει καθόλου.
0: Εγώ θέλω λιγάκι.
1: Πάμε, ναι.
0: Ωραία ήταν.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πολύ ωραία ήταν.
1: Εγώ γούσταρα πάρα πολύ.
0: Ήρθε εκεί με τα κατσαρολάκια του, με τα ταψάκια
1: και
0: του.
1: Και τι δεν κουβάλισαν.
0: Με κουδουνάκια του μετά.
1: Είναι και ο δίσκος ο τελευταίος που έβγαλαν που ήταν το concept metal on metal ουσιαστικά.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ήταν εκεί από νωρίς. Και δύο ήταν εκεί από νωρίς, αλλά τέλος πάντων ο πιο γκριζομάλης τώρα.
1: Ο κύριος Σμιτ, νομίζω λέγεται.
0: Αυτός είναι. Έκανε το socializing του εκεί από πολύ νωρίς. Δηλαδή, εμείς τον πετύχαμε στην αυλή.
1: Ναι.
0: Στο προάβλιο τέλος πάντων εκεί στην Πλήφα. Να κουβεντιάζει και να απολαμβάνει την μπυρίτσα του κτλ. Μετά βγήκε, μοίρασε τα κουδουνάκια του.
1: Μοίρασε κουδουνάκια στο κοινό,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και τους είπε ότι όταν σας πω εσείς θα τα κάνετε κλίνκι, κλίνκι, κλίνκι, ναι, κλίνκι. Ναι, ναι. Και μετά, να σου πω, το support εμένα λίγο δεν
1: το support ήταν δύσκολο.
0: Εγώ δεν μπόρεσα.
1: Ενδιαφέρον όμως θα έλεγα. J-Class Dubs.
0: Ναι, εντάξει,
1: ναι, δεν
0: ξέρω,
1: είναι
0: εγώ βγήκα έξω, εσύ ήσουν εκεί. Να σου πω, είναι τώρα αυτό που δεν μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε ρε γαμόντο. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ενδιαφέρον το να βγω εγώ και να παίζω random ήχους με το να βγει κάποιος που κάπως καλύτερα ξέρει τι να τους κάνει αυτούς τους random ήχους μεταξύ τους. Mm-hmm. Έτσι, και
1: ήταν δύσκολο όμως.
0: Χωρίς
1: κράξιμο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο.
0: Πάντα μου κάνει εντύπωση το πώς οι άνθρωποι έχουν τέτοια τόλμη.
1: Τέτοια αυτοπεποίθηση να βγουν να το κάνουν όλο αυτό.
0: Και να πούνε ότι ξέρεις τι, αυτό που κάνω εγώ στο σπίτι μου και μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον, τι θα ενδιαφέρει κι άλλους.
1: Εγώ στα έλεγα εκείνη τη μέρα ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Ένα είναι ο υπεύθυνο.
0: Ο Μπράιαν Ίνο.
1: Ο Μπράιαν Ίνο, ξεκάθαρα.
0: Ο Μπράιαν Ίνο.
1: Φταίει για όλα αυτά που ακούμε.
0: Βέβαια, ο Μπράιαν Ίνο είναι από αυτού που ξέρουν τι να τα κάνουν όλε αυτέ τι ραντομίε.
1: Έχει κάνει και αυτό. Έχει κάνει και αυτό στα δικά του.
0: Τέλο πάντων, για να μην τα πολυλογούμε.
1: Ναι, μετά το δύσκολο support ήρθαν οι Μάτμος.
0: Που ξέρουν τι να τα κάνουν, τα τετζερέδια του εκεί πέρα.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τόσα χρόνια από τα 90s. Τα κάνουν αυτά. Ήταν από τις πρώτες μπάντες που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με αυτό το πράγμα.
0: Και μου έλεγες ότι είναι και ζευγάρι αυτοί από τότε. Έτσι,
1: ναι.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Όπως και να έχει πολύ γλυκές παρουσίες. Πολύ...
1: και πολύ χαρούμενοι που ήταν εδώ. Ναι.
0: Και πολύ προσιτή και πολύ... Εντάξει, λίγο με χάλασε το merch.
1: Αυτό δεν πρόλαβα να το δω καλά. Είχαν ένα στικάκι που πουλούσαν που είχε μέσα δεν ξέρω και εγώ πόση μουσική. Ναι. Αλλά ούτε τι είδα, ούτε τι περιλαμβάνει, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Είχε πλάκα. Okay.
0: Σε κάθε περίπτωση, να ξέρεις ότι η Πλήφα είναι για μένα ένας πολύ αγαπημένος χώρος. Δηλαδή, με το που... Πριν πω, που είναι απ' έξω αυτό το μεζεδοπολείο, τσιπουρό, δεν ξέρω.
1: Αυτό που το έξω, ναι.
0: Που όλο λέμε, πότε θα έρθουμε να κάτσουμε σε αυτό το μαγαζί, με προδιαθέτει θετικά. Και όταν πια μπαίνω σε αυτό το προάβλιο, ρε εσύ, είναι όλα τόσο ωραία και τόσο θέλω να μείνω εκεί.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, επειδή όλα αρχίζουν πολύ αργά εκεί.
1: Όχι, καλά πήγαμε.
0: Και μπαίνω εκεί.
1: Καλά πήγαμε στους Μάτμους.
0: Ναι,
1: καλά πήγαμε τις ώρες.
0: Δεν
1: έχουμε
0: σαν
1: ζήσει και χειρότερα.
0: Γκόλο Χάλαντ.
1: Γκόλο Χάλαντ.
0: Χόλαντ.
1: Ένα-δύο, η Νορβηγία. Μάλιστα. Οπότε ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το καινούριο κομμάτι του κυρίου Σμίρκ. Speculative Fiction, ο δίσκος που έρχεται στις 3 Ιουλίου, αυτό είναι το Going Off to Die.

0: Καλά μας τα είπαν οι Σμίρκ.
1: Αυτό δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Α.
1: Τώρα. Α.
0: Και τι άλλο έχουμε.
1: Να δω τι άλλο έχει.
0: Βέβαια.
1: Για δώσουμε μισό λεπτάκι.
0: Βεβαίως.
1: Να πάω 3 Ιουλίου. Δεν έχουμε τίποτα, ρε εσύ.
0: Τίποτα δεν έχουμε.
1: Πολύ λίγα πράγματα. Έχουμε το καινούργιο άλμπουμ από Mary in the Junkyard, που δεν έχουμε ακούσει κάτι. Έχουμε το solo του Anton Pearson, τον Squid, που βγάζει αυτά τα ambient.
0: Είναι πολύ ambient, ναι, θυμάμαι.
1: Αλλά νομίζω αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον είναι το Confessions 2 της Madonna.
0: Η Madonna έκανε μία τρομερή φωτογράφηση, τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι για κάποιο περιοδικό, να δει τώρα η παραπληροφόρηση. Ρε γαμώτο, δεν με ενημερώνεις για το τι θέλεις να πεις, να κάθομαι να διαβάζω.
1: Μα δεν ήθελα
0: καν
1: να το πω αυτό, τώρα μου ήρθε, λέω πάμε να δούμε.
0: Αλλά,
1: τι έχει.
0: Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να την έχω κράξει το τελευταίο καιρό πάρα πολύ, αλλά αυτή η φωτογράφησή της ήταν φανταστική, ρε Γιώργο.
1: Ωραία.
0: Ήταν φανταστική.
1: Να μου τη στείλεις, να τη δω.
0: Νομίζω έχει ήδη παίξει στα chat που
1: συμμετέχεις. Α, δεν το πω.
0: Δεν
1: το πρόσεξα.
0: Αγνώρισα, ναι.
1: Είδα Μαντόνα, προσπέρασα.
0: Ναι, τέτοιος είσαι.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι οι μπούλιδες, πεταλάδες, τριτοξάδερφοι που...
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα κορίτσια μας.
0: Να πάμε.
1: Στις Grandma's House. Baby, you're a winner. Αλέξ, θα έρθεις να τα πεις.
0: Μη φύγεις, ρε Άλεξ, κάτσε λίγο να ακούσουμε Grandma's House.
1: 21 Αυγούστου, Grandma's House, τρίτο single, The Table.

0: Τώρα αυτά τα κορίτσια αφού έκαναν την αρχή, δεν πρέπει να. Τώρα βλέπω περιοδία τον Οκτώβριο. Γιατί δεν έρχονται μια βόλτα από εδώ.
1: Να μην είναι.
0: Να πούνε ένα γεια.
1: Να μην είναι και μες στην Τάλα όπως είχαν έρθει την προηγούμενη φορά. Που τε σκάσανε, λυσάξανε από τη ζέστη οι καημένες.
0: 27 Νοεμβρίου Νότιγχαμ, 25 στο Μάντσεστερ. Μετά να έρθουν εδώ. Να κάνουν και τα δικά τους.
1: Ναι. Ή να πας εσύ στο Μάντσεστερ, ξέρω εγώ.
0: Για... Α, 27 Νοέμβρη.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Α, καλή ημερομηνία.
1: Μήπως είναι καλύτερα τα εισιτήρια τότε.
0: Θα τσεκάρω.
1: Για δες τα λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
1: Όχου, άντε.
0: Έληξε το ακτήλεφαντο στην Νορβηγία. Πώς θέλει.
1: Στο 98 πια
0: τίποτα,
1: είναι.
0: Τελειώνει. Το πήρε το μαζάκι Νορβηγία.
1: Το έβαλε ο Χάλαντ εκεί στο 86 το δεύτερο γκολάκι. Καημένη εκτή.
0: Θα κλείσουμε τώρα με ένα κομμάτι για το manager που περιμένει τόση ώρα απομονωτικά. Να μην του κάνουμε.
1: Να του κάνουμε
0: λίγο να τον φτιάξω, θέλω κάτι να το κάνω.
1: Το καημένο νιστάζει, κάνει, ράνει. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ και σε ανέχεται και με ανέχεται και μας ανέχεται τόσες δύο ώρες. Άιντε, κάνε κάτι.
0: Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βάλω το πολύ πολύ φρέσκο, ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν έρθουμε, καινούριο κομμάτι των Dinosaur Junior. Ανακοίνωσαν και το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο They Are Near, για το οποίο δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν ξέρω ποιοι εμπλέκονται. Στο προηγούμενο, να θυμίσω, είχε εμπλακεί ο Kurt Vile στην
1: δεν
0: παραγωγή.
1: Δεν ξέρω λίγο ενθουσιασμό, ρε, εσύ, manager. Κάνει χεράκι.
0: 28 Αυγούστου η Dinosaur Junior. Να, τίποτα. Με το
1: θα έχουμε γυρίσει και από διακοπές, ρε γαμώτο.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, Several Getaway, το κομμάτι που θα ανοίγει το άλμπουμ και που κλείνει την σημερινή εκπομπή. Εμείς θα ξαναλέμε την μεθεπόμενη τώρα. 14 θα ξαναλέμε.
1: Λοιπόν, τελειώνετε εκεί με τα εισιτήρια. Κάνετε τα κουμάντα σας για να έρθω κι εγώ Offspring.
0: Καλά, όλοι μαζί θα πάμε.
1: Να
0: τι
1: έχουμε λόγο
0: τώρα
1: που τη χάσαμε την επόμενη εκπομπή. Α.
0: Καλό βράδυ.